0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.
1: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται, μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται, μη φωνάξουν.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο, Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.

0: άσπρο χώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
4: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
3: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
5: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
6: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα, αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο που θα εξηγήσω.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι. Πάρε το μετρό για Πειραιά.

ένα εξοπλισμένο σου παράθυρο. Κι αν τα άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τα άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει.

δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

0: χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
1: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
2: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς

λεπτά κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου έδειχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: φέρει το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
2: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Εκεί όπου η ιστορία συναντά τη σύγχρονη δημιουργία, στο Θέατρο του Κάστρου της Ακροναυπλίας, στο Ναύπλιο, παρουσιάζεται για πρώτη φορά Βασίλης Live with Orchestra. Ζωντανή ορχήστρα, πιάνο και ηλεκτρονική ήχη. Σε έναν χώρο με περισσότερα από 2.000 χρόνια ιστορίας. Ακροναυπλία Theater Experience. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Ελεύθερη είσοδος με περιορισμένη προσέλευση.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
4: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.
5: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Θέλω να βοηθήσω.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5206-80 και στο edasa.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
2: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
3: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
2: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
3: Εννοείται.
2: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι. Παντού!
3: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
4: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
3: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
6: Μίλτο! Μίλτο! Μήπως είδατε το Μίλτο μου?
7: Ο Μίλτος, της Ξένιας Καλογεροπούλου, από το κουκλοθέατρο Αλεξίας Αλεξίου. Ο Μίλτος, μια τρυφερή και χιουμοριστική ιστορία για τη φιλία, την αποδοχή, τη συνύπαρξη ανάμεσα σε έναν άνθρωπο και έναν αδέσποτο σκύλο. Κάθε Σάββατο ή Κυριακή στο Θέατρο Παράγκα. Καλλιρόης 89, Νέος Κόσμος. Εισιτήρια more.com. Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ, δεύτερο πρόγραμμα.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
9: Η ώρα πλησιάζει 3 λεπτά μετά τις 8 και θα είμαστε συντροφιά έως τις 10. Καλή σας ημέρα, καλό Σάββατο. Έχει ζωή γυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Είμαι η Λίτσα Τότσκα και στη ρύθμιση του ήχου η Σταματία Σούλτη.

Από τα μαγικά νησιά Κώστα Κοφινιώτη και τα Κιμωράκη ξεκινά το ταξίδι μας, γιατί δεν λέει να ξεκολλήσει από πάνω μας η αλμύρα του καλοκαιριού. Να δω πότε θα μαζευτούμε στα Ματία. Καλημέρα, καλημέρα όπου και μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα του Δευτέρου Προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Περιμένω τις καλημέρες σας 2 10 60 13 168 και 2 10 60 13 169. Για γραπτά μηνύματα στο Viber γράψτε στα λατινικά στον επίσημο λογαριασμό μας Δεύτερο Πρόγραμμα. Βεβαίως λέμε καλημέρα και στο Facebook Λίτσα Ατότσκα με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Και βέβαια και όπου και αν πας θα ρίξεις και ένα χορό. Και αν είναι για δύο, ακόμη καλύτερα.

Τώρα να με συγχωρεί ο στιχουργός Κώστας Πρετεντέρης, αλλά οι Βραζιλιάνες σομπρέρο δε φοράν. Φοράν υφασμάτινα τουρμπάνια. Άντε να φορέσουν άνδρες και γυναίκες δερμάτινα καπέλα. Αυτό κυρίως στα βορειοανατολικά. Περισσότερο όμως μοιάζουν με καπέλα σαφάρι. Αυτά τα καπέλα που φοράν οι Βραζιλιάνοι και οι Βραζιλιάνες, κάπως σαν καουμπόικα που λένε. Τα σομπρέρο όλοι ξέρουμε ότι είναι μεξικάνικα. Σομπρέρο ίσον μεξικό. Σόμπρα ισκιά στα ισπανικά και οι Ισπανοί απικιοκράτες σύστησαν τα καπέλα στους Μεξικανούς εκεί στον 15ο και 16ο αιώνα. Εκείνοι τα προσάρμοσαν στις δικές τους ανάγκες, δηλαδή έκαναν το γύσο πολύ πιο φαρδί για να καλύπτει πρόσωπο, λαιμό και ώμους, ξέρετε, λόγω ήλιου. Και βέβαια δεν είναι όλα τα σομπρέρο ίδια. Μπορεί να είναι από φθηνή ψάθα, από ίνες φίνικα, μπορεί από ακριβή τζόχα. Μάλιστα το σομπρέρο σας πληροφορώ ότι έγινε εθνικό σύμβολο υπερηφάνειας και αντίστασης μετά την Μεξικανική Επανάσταση του 1910. Τα φορούσαν τα σομπρέρο εμβληματικοί ηγέτες όπως ο Εμιλιάνο Ζαπάτα και ο Πάντζο Βίγια. Οι τσάρος, οι παραδοσιακοί Μεξικανοί έφυποι αναβάτες και κτηνοτρόφοι, ήταν που εξέλιξαν το σομπρέρο σε έργο τέχνης. Έβαλαν πάνω κάτι περίτεκνα και δήματα, τι να σας λέω τώρα. Οι τσάρος βέβαια δεν ήταν απλά οι Μεξικανοί καουμπόιδες, ήταν σύμβολα υπικής τέχνης και ανδρείας. Ξεκίνησαν τον 16ο αιώνα από τις μεγάλες φάρμες, τις χασιέντες που λέμε, σε κεντρικό και δυτικό Μεξικό, κυρίως στο κρατήδιο του Χαλίσκο. Αρχικά οι ηθαγενείς και μυγάδες απαγορευόταν να υπεύουν. Κάπως όμως έπρεπε να κουμαντάρουν τα κοπάδια, οπότε οι Ισπανοί γεωκτήμονες αναγκάστηκαν να τους εκπαιδεύσουν. Την παράδοση των τσάρος υιοθέτησαν στη συνέχεια η μουσική μαριάτσι. Κάπως έτσι το σομπρέρο μέσα από τη μουσική και τον κινηματογράφο έγινε το πιο αναγνωρίσιμο στοιχείο των Μεξικανών παγκοσμίως. Από την Ισπανία το επόμενο τραγούδι των Τζαμπάο, όμως με ελληνικούς στίχους του Νίκου Μωραΐτη. Γλυκερία και όλα μου τα καλοκαίρια.

Άσπρα θα φορέσει ρούχα γιορτινά ο ήρωας Πυθαγόρα Γιώργου Κατσαρού, αλλά αν ζούσε σε Ινδία, Κίνα, Καμπότζη, Βιετνάμ, Νότια Κορέα ή σε χώρες όπως το Μαρόκο, θα το σκεφτόταν 2 και 3 φορές, γιατί αυτοί οι λαοί φορούν λευκά στις κηδείες. Γιατί το λευκό συμβολίζει την αγνότητα, την αποδέσμευση από τα υλικά άγαθα και βέβαια τη μετάβαση της ψυχής σε μια νέα αρχή. Τώρα, πώς είπαμε το λευκό άσπρο? Όλα ξεκινούν από την οικονομία. Στα λατινικά, άσπερ είναι ο τραχής. Νούμους άσπερ είπαν λοιπόν το νόμισμα που μόλις είχε κοπεί και είχε τραχιά και λαμπερή επιφάνεια. Έτσι τα νέα ασημένια και λαμπερά νομίσματα τα έλεγαν λαϊκά άσπερα, δηλαδή τραχιά, λαμπερά. Στον Μεσαίωνα είπαν άσπρα, από άσπερα αυτά τα ασημένια νομίσματα που είχαν μικρή αξία. Και κάπως έτσι η λέξη άσπρα κατέληξε να δηλώνει γενικά το λευκό χρώμα, αντικαθιστώντας σταδιακά την αρχαία ελληνική λέξη λευκός. Φωτεινό το σκηνικό στο επόμενο τραγούδι.

το μίλησέ μου Νίκου Γκάτσου και Μάνου Χατζηδάκη, τραγουδής ο Γρηγόρης Μπιθικότσης και τάζει πηγάδι στην καλή του για να την δελεάζει. Τι να το κάνεις το μονόπετρο αν σκάς από τη δίψα. Στην αρχαία Ελλάδα λοιπόν το πηγάδι ήταν πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση. Βρισκόταν στην εσωτερική αυλή που ήταν ο πυρήνας του σπιτιού. Πού να τρέχεις για νερό στις δημόσιες κρίνες σε περίοδο πολέμου και ταραχών, Το πηγάδι της αυλής στην αρχαία Ελλάδα, σας πληροφορώ ότι είχε και θρησκευτικό ρόλο. Η αυλή φιλοξενούσε τον βωμό του Ερκίου Διός, ήταν ο προστάτης του σπιτιού. Το νερό του πηγαδιού λοιπόν θεωρούνταν ιερό και το χρησιμοποιούσαν για τους καθαρμούς πριν από τις θυσίες. Μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, οπότε και δημιουργήθηκαν τα πρώτα δίκτυα ίδρυυσης, ένα σπίτι με πηγάδι στην αυλή του θεωρούνταν πλούσιο. Δεν εξαρτιώσουν βρε αδερφέ από τους νερουλάδες που πουλούσαν νερό με τα γαϊδουράκια, ούτε περίμενε σε ατέλειωτες ουρές στις δημόσιες βρύσες των συνοικιών. Το πηγάδι ήταν και το ψυγείο του σπιτιού. Πριν ανακαλυφθεί το ηλεκτρικό ρεύμα, κρεμούσαν με σχοινί μέσα στο πηγάδι, λίγο πάνω από την επιφάνεια του νερού, εκεί όπου η θερμοκρασία ήταν πολύ χαμηλή, όσα ήθελαν να συντηρήσουν. Γάλα, κρέας, καρπούζι, κρασί. Σ' άλλη γειτονιά θα πάμε τώρα.

Να και ένα κατάλοιπο της Οθωμονοκρατίας. Στο κονάκι του προσκαλεί το κορίτσι ο ήρωας Λευτέρη Παπαδόπουλου και Γιάννη Σπανού. Κονάκι από την τουρκική λέξη κονάκ. Κονάκ σήμαινε το μεγάλο αρχοντικό, το σπίτι του Μπέι ή του Τσιφλικά. Το κονάκι λοιπόν, σας πληροφορώ ότι μοιράζονται αναστενάριδες και σαρακατσάνοι. Για τους αναστενάριδες, κονάκι είναι ο ιερός χώρος όπου φυλάσσουν τις εικόνες των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, τα τάματα, αλλά και τα μουσικά όργανα πριν από τα δρόμενά τους. Οι σαρακατσάνοι λένε κονάκι τη θολωτή καλύβα τους από ξύλο και άχυρο, που είναι σύμβολο της νομαδικής τους ζωής. Δεν θέλει κονάκι γιατί κουνά μαντήλι και αποχαιρετά η ηρωίδα. Γιάννη Λογοθέτη και Δήμου Μούτση στο επόμενο τραγούδι.

Καλέ, τι για χαρά, εμείς μόλις βρεθήκαμε, γιατί έχει ζωηγυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Λίτσα Τότσκα στο μικρόφωνο, Σταματία Σούλτη στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα, καλημέρα όπου και αν μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα του δευτέρου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλημέρα στην Πετρούσα Δράμας και στο Καμάρι Κορινθίας, στη Λειψία και στην Κηφισιά, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης και στην Άουσα, στην Κόρινθο και στον Τύρναβο, στη Μαρία και στην Εγγονίτη την Ήρυδα που μας ακούν αντάμα στην Άρτα. Καλημέρα στα Ιωάννινα και στη Σίκινο που μυρώνουν τον τόπο λευκές και κόκκινες μπουκαμβίλες. Καλημέρα στο Βόλακα Δράμας, 12 βαθμοί Κελσίου λέει το πρωί. Στον Πενταπλάτανο Γιάννητσον καλημέρα και στα Ασπρογερακά τα Λευκάδα, στα Ηλίσια και στα Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής, στη Νέα Ζωή Ιωαννίνων και στο Πέραμα, στην Κεφαλονιά και στη Λευκοσία, στο Γιώργο στη Βιέννη και στο Ανατολικό Πύλιο, στην Τωρόνη Θεσσαλονίκης που καλημερίζει την Ολλανδία, καλημέρα στη Μικρόπολη Δράμας και στα Βασιλικά Θεσσαλονίκη, στην Αλεξανδρούπολη και στη Σκοτούσα Σερών, στο Γαλάτσι και στην Ειρήνη, στο Νεοφάλιρο, στην Παραλία Οφρινίου, στην Καβάλα, στα Γρεβενά, την Καλαμάτα, την Τρίπολη, του Ζωγράφου, την Αγία Μαρίνα Λέρου, καλημέρα και στη Μάγδα Στιδίνο. Είδες, Σταματία, τα πρόλαβα όλα. Πάμε για τους τίτλους.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κινηματογραφική απόδραση σκληρού κρατουμένου από το νοσοκομείο Σερών, μεταμφιεσμένη σε αστυνομικούς στη ΣΟΠ και οι συνεργοί του. Υπό την απειλή πολυβόλων όπλων κατάφεραν να αφοπλίσουν τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους και να πάρουν μαζί τους τον κρατούμενο. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της αστυνομίας για τον εντοπισμό τους. Τρίμερη συμβολική επίσκεψη στο Καστελόριζο πραγματοποιεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός διαμηνύει ότι η κυβέρνηση είναι δίπλα σε κάθε πολίτη της χώρας. Θα περιοδεύσει σε έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη και θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο του Ακριτικού νησιού. Το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Την Δευτέρα στο τρίτο νεκροταφείο της Νίκαιας η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Νεκροψία νεκροτομή δεν προσδιορίζει την αιτία θανάτου του και αναμένονται τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Παράνομα διαπίστωσε πως είναι κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στο ιδιωτικό ιατρείο. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας το μηχάνημα το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε. Την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο για τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς θα ζητήσει η οικογένεια Μαζονάκη, σε βάρος των οποίων έχει ασκηθεί δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Στερεά, Πελοπόννησο, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθι, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και Ιθάκη. Και ο καιρός, τοπικές βροχές.

0: Σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία 34 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική 30 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Cycladic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

στα φυλάκια τραγούδησε η Χάρης Αλεξίου, γιατί είναι ευαίσθητη η σοδιά του έρωτα όσο και του τρίγου. Τρίγου μηνάς ο Σεπτέμβρης. Πρέπει να πατηθεί το σταφύλι για να γεννηθεί το κρασί. Κάπως έτσι και στον τρίγο της ζωής. Μετασχηματίζονται ιδέες ή αλλάζουν τα πρόσωπα για να δώσουν τη θέση τους στο νέο που θα μας οδηγήσει παραπέρα. Δεν τριγάμε δίχως κόπο. Ωστόσο, μεστώνουμε μέσα από συναντήσεις και εμπειρίες. Συγκάτοικη απώλεια και αναγέννηση στον κύκλο της ζωής. Στον κύκλο της φύσης όμως, ο τρίγος μιλά για το εμείς. Μιλά και για τη χαρά, όταν σμίγουμε με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι. Το αμπέλι είναι από τις αρχαιότερες καλλιέργειες. Κουκούτσια σταφυλιών ανακαλύφθηκαν σε σπηλιές προϊστορικών ανθρώπων. Με τους παγετώνες, το αμπέλι περιορίστηκε σε Κάφκασο, Αρμενία, Μεσοποταμία και Αίγυπτο, γιατί είχαν εύκρατο κλίμα. Η αρχαιότερη συστηματική καλλιέργεια αμπελιού και παραγωγής κρασιού ανακαλύφθηκε στον Κάφκασο περίπου του 8.000 π.Χ. Εκεί το υπολογίζουν. Το αρχαιότερο πατητήρι στην Ευρώπη, καλέ που περιμένατε, στις Αρχάνες Ηρακλείου, Κρήτης. Στον ελλαδικό χώρο το αμπέλι εμφανίστηκε γύρω στην 4η χιλιετία π.Χ. Κυκλαδίτες, Μινωίτες και Μυκηναίοι το γνώρισαν από Φοίνικες και Αιγυπτίους με τους οποίους είχαν εμπορικές σχέσεις. Πρώτα Έλληνες άπικοι φύταψαν αμπέλια σε δύο σημερινές υπερδυνάμεις του κρασιού, στην Ιταλία, στη Μεγάλη Ελλάδα, την Ινότρια Γη, αλλά και στη Γαλλία, σε Νίκαια και Μασσαλία. Όπως λέει ο Πλούταρχος, ο Μεθυμναίος Ίνος της Λέσβου ήταν το ακριβότερο κρασί της εποχής του. Ο Μεθυμναίος Ίνος της Λέσβου, κόκκινος, μεστός, πεπαλαιωμένος, με ευγενή αρώματα και ανοιχτό ρουμπινί χρώμα. Το αμπέλι όμως συνδέθηκε με τον Διόνυσο. Αυτό τουλάχιστον μαρτυρούν αρχαία νομίσματα με τον Διόνυσο και στα φύλλα. Θεότητα με πολλαπλές ιδιότητες ο Διόνυσος. Θεός της ετερότητας, της διαφορετικότητας, της μεταμφίεσης και της αμφισεξουαλικότητας. Περιπλανόμενος κατά τον μύθο, δίδαξε στους ανθρώπους να καλλιεργούν τα κλίματα και να φτιάχνουν κρασί. Πολύ βοή βέβαια η συνοδεία του, μενάδες, σάτυροι, σιλινοί. Σιλινοί ήταν πολύ περίεργη περίπτωση, όντα παράξενα, άνθρωποι και ζώα μαζί. Πότε θύμωνε ο Διόνυσος? Όταν αρνούνταν να του αποδώσουν τιμές μεθώντας και χορεύοντας. Πολλοί μύθοι μιλούν για τα εμπόθια που συνάντησε η λατρεία του, όπως ο μύθος του Πενθέα, που τον κατασπάραξαν, λέει, μενάδες, ανάμεσά τους και η μητέρα του, όταν προσπάθησε να παρακολουθήσει κρυφά τις οργιαστικές τελετές. Την άρνησή τους να συμμετάσχουν στις οργιαστικές τελετές πλήρωσαν και δύο κόρες βασιλιάδων, του Μήνωα και του Πρίτου. Ο Διόνυσος τις έκανε να χάσουν, λέει, τα λογικά τους. Διόνυσος. Τι σημαίνει Διόνυσος? Αποτελεί αναγραμματισμό του Διός Νους. Ο νους οδηγεί τον άνθρωπο στην πραγμάτωση της θέωσης. Γι' αυτό ο Διόνυσος επωνομάστηκε και Ζαγρέας. Ζαγρέας δηλαδή κυνηγός. Κυνηγούσε τις ψυχές για να τις οδηγήσει στη θέωση και τις ελευθέρωνε από τα δεσμά τους. Έτσι λοιπόν ονομάστηκε και Λυτήριος, Λυσεύς και Ελευθερωτής. Παιδί του Δία και της Θνητής Εμέλης ο Διόνυσος. Θυμίζει ότι το γήινο σώμα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το θεϊκό στοιχείο. Στο αμπέλι για τη συνέχεια και ο Μύρμιγκας, όχι για λόγους βέβαια φιλοσοφικούς, αλλά για λόγους πρακτικούς.

Πάει να τριγύσει ο Μέρμιγκας. Οι αρχαίοι Έλληνες λοιπόν πίστευαν ότι ο χυμός ταφυλιού είναι το αίμα του Θεού Διονύσου. Πίνοντας λοιπόν κρασί, μεταλάμβαναν το αίμα του Θεού. Αντίληψη, όπως καταλαβαίνετε, αντίστοιχη με τη χριστιανική. Την αρχική καχυποψία απέναντι στο κρασί αποτυπώνει και ο μύθος του Ικάριου, του ιδρυτή του αρχαίου Δήμου της Ικαρίας στην Αττική. Πρώτος υποδέχθηκε ο Ικάριος τον Διόνυσο και ο Θεός, για να ανταποδώσει τη φιλοξενία του, του έμαθε να φτιάχνει κρασί. Διόνυσος λοιπόν και η περιοχή της Αττικής στην οποία φυτεύτηκε το πρώτο αμπέλι. Είχε όμως τραγική κατάληξη ο Ικάριος. Κέρασε το κρασί του σε βοσκούς από το πεντελικό, εκείνοι ήπιαν, ζαλίστηκαν, φοβήθηκαν ότι ήθελε να τους δηλητηριάσει και τον σκότωσαν. Η κόρη του Ικάριου, η Ιρηγόνη, βρήκε το σώμα του πατέρα της και από την απελπισία της κρεμάστηκε. Τότε, λέει ο μύθος, ο Διόνυσος καταράστηκε την πόλη των Αθηνών και όλες οι κοπέλες παραφρόνησαν. Το μαντίο των Δελφών έδωσε χρησμό πως έπρεπε να τιμωρηθούν οι ένοχοι και να τιμηθούν ο Ικάριος και η Ηρηγόνη. Έτσι λοιπόν οι Αθηναίοι θυσίαζαν τα πρώτα τζαμπιά στον Ικάριο και στην Ηρηγόνη και τελούσαν προς τιμήν τους τη γιορτή της Αιώρας. Νέες κοπέλες έκαναν κούνια στα δέντρα τραγουδώντας ένα τραγούδι που το έλεγαν Αλίτιν. Από αυτή την παράδοση ξεκίνησε στην Αττική η λατρεία του Διονύσου. Μάλιστα στα Διονύσια, τα Ενάγρης, γεννήθηκε το δράμα χάρη στο Θέσπη. Την ώρα που ο χορός τραγουδούσε το Διθύραμβο, ο Διθύραμβος είναι ένας λατρευτικός ύμνος προς τιμήν του Διονύσου, ο Θέσπης για πρώτη φορά απέσπασε ένα μέλος του, το οποίο άρχισε έναν διάλογο με το χορό, αποκρίθηκε στο χορό, δηλαδή του απάντησε, και έτσι γεννήθηκε ο πρώτος υποκριτής, δηλαδή ο πρώτος ηθοποιός. Ο Θέσπης επινόησε προσωπία και μάσκες, ενώ δημιούργησε και τον πρώτο περιοδεύοντα θίασο που μετακινούνταν με ένα άρμα, το γνωστό άρμα του Θέσπιδος. Στο Βυζάντιο βέβαια ο Διόνυσος ήταν υποδιωγμό. Νόμος τιμωρούσε όποιον ανέφερε το όνομά του στον τρίγο ή στο πάτημα των σταφυλιών. Και αν ήταν κληρικός, τον καθερούσαν. Ωστόσο τελικά η Εκκλησία ενσωμάτωσε τα έθιμα του τρίγου και κάπως έτσι στα τέλη Αυγούστου στην Κωνσταντινούπολη ο Πατριάρχης ευλογούσε τα σταφύλια, ο Αυτοκράτορας τα δοκίμαζε και ύστερα μοίραζε στους αυλικούς από ένα τσαμπί, ενώ ο λαός το κράβγαζε. Οι Βυζαντινοί που ήταν γερά ποτήρια είχαν ειδικό ποτήρι για το κρασί, το έλεγαν καύκο ή καυκίον. Αρκετοί αυτοκράτορες μάλιστα ήταν γερά ποτήρια, όπως ο αυτοκράτορας Φωκάς εκεί στο 602 με 610 μετά Χριστό. Ο λαός λοιπόν του τραγουδούσε περιπεκτικά στον υπόδρομο «Πάλι τον καύκον έπιες, πάλι τον νουν απόλυσας», δηλαδή σούρωσες και έχασες τα μυαλά σου. Οι Βυζαντίνοι έπιναν το κρασί ανέρωτο και ζεστό. Το συνόδευαν μάλιστα με ομό, λάχανο και πικρά μύγδαλα, λέει, για να μην μεθούν. Τώρα αν τα κατάφερναν είναι άλλη ιστορία. Και να πως το σταφύλι γονιμοποίησε την έμπνευση του Οδυσσέλητη. Η Άλκης της Πρωτοψάλτη τραγουδά το σταφύλι αυτό σε μουσική Ηλία Ανδριόπουλου.

με γυμνές ώρες που κρατάνε στα δάχτυλα την ύπαρξη, κυματιστή, ξεφυλισμένη, ελεύθερη, σαν φως στα πλατιά ενδόμηχα δώματα.

Μελοποιημένος Ελίτης από τον Ηλία Ανδριόπουλο. Την καθολική και επιρετώδη συμμετοχή της κοινότητας στον Τρίγο αποδίδει η φράση «Θέρος Τρίγος Πόλεμος». Η πρώτη μέρα του Τρίγου ήταν πραγματικό πανηγύρι. Ευχαριστούσαν τον Θεό για την καλή σοδιά. Παλιότερα λοιπόν, όταν άρχιζε το τρίγημα των σταφυλιών, ο παππούς της οικογένειας έκοβε κλιματσίδες, δηλαδή 5-6 χοντρά κλονάρια, από το κλίμα που είχαν αγγείλει στην άκρη. Με σταφύλια ροζακιά και γκρανουάρια, δηλαδή σταφύλια με χοντρή φλούδα και όψιμα, έφτιαχνε τις φούντες που τις έλεγαν και κρεμαστάρες. Στις φούντες τα σταφύλια στηρίζονταν στην κλιματσίδα από το κοτσάνι, το ένα πάνω στο άλλο. Αυτή την κλιματσίδα λοιπόν την κρεμούσαν σε δοκάρι στο υπόγειο μαζί με ρόδια και κηδόνια για να τρώνε μέχρι τα Χριστούγεννα. Στη Λευκάδα, για να διατηρηθούν τα σταφύλια, τα έκρυβαν σε κρυψώνες στο έδαφος. Αυτές τις κρυψώνες τις έλεγαν χωσάδες. Στη Μακεδονία, στην αρχή του Τρίγου, η νοικοκυρά χάρισε στους εργάτες από μία μάλινη μισάλα, δηλαδή μία μάλινη ποδιά. Σε κάποιες περιοχές μάλιστα άφηναν να τρίγει τη μία μικρή άκρη του αμπελιού για να ευχαριστήσουν την γη για την καλή σοδιά. Για τον Τρίγο τραγουδά για τη συνέχεια ο Γιάννης Πουλόπουλος, Γιάννης Ρίτσος, μελοποιημένος από τον Νίκο Μαμαγκάκη.

Για τον Τρίγο τραγούδησε ο Γιάννης Πουλόπουλος, Γιάννης Ρίτσος όπως είπαμε, μελοποιημένος από τον Νίκο Μαμαγκάκη. Στη Σαντορίνη λοιπόν τον Τρίγο τον λένε Βεντέμα. Ρίχνουν σε χωριστό πατητήρι τα άσπρα και τα μαύρα σταφύλια και αφού τα πατήσουν τα αποθηκεύουν σε βαρέλια. Το πάτημα από παλιά άρχιζε από βραδείς. Και έπρεπε βέβαια να αντέχει στις αναθυμιάσεις του μόστου. Έπλαναν καλά τα πόδια τους και ήταν λαφριά αντιμένοι. Στο κεφάλι το μεντήλι και σταυτί βασιλικός για να τον μυρίζουν και να μην ζαλίζονται. Τα σταφύλια έμεναν στον ήλιο για 10 μέρες και μετά τα έριχναν στο πατητήρι για να παραχθεί το γνωστό Βινσάντο της Σαντορίνης. Τώρα, γιατί το είπαμε σταφύλι? Στάφυλος ο γιος Διονύσου και Αριάδνης. Υπάρχει όμως και η εκδοχή ότι ο Στάφυλος ήταν βοσκός του βασιλιά της Αιτωλίας Ινέα. Βόσκοντας λοιπόν τις κατσίκες του, παρατήρησε ότι μία από αυτές έτρωγε συνέχεια ένα συγκεκριμένο καρπό και πάχαινε περισσότερο από τις άλλες. Μάζεψε λοιπόν ο Στάφυλος ο βοσκός τους καρπούς, τους πρόσφερε στο βασιλιά του και εκείνος για να τον ανταμείψει τους έδωσε το όνομά του Στάφυλος Σταφύλια. Κρασί, γιατί το λέμε κρασί από τη λέξη κράσις, σημαίνει ανάμιξη. Κεράνιμη με δύο νι και ύψιλον. Κεράνιμη το ρήμα σημαίνει αναμειγνύο και κρατήρ βέβαια είναι το σκεύος ανάμιξης του κρασιού. Υπάρχουν όμως και σταφύλια της οργής όπως θα διαπιστώσετε στο επόμενο τραγούδι.

Ο Μανώλης Μητσιάς τραγούδησε την νοσταλγία, Κίκη Λέζεντρικ και Λίνας Νικολακοπούλου. Μόνο σε όσους τριγάνε προλαβαίνω να στείλω καλημέρα, οι υπόλοιποι αργότερα. Καλημέρα λοιπόν στην Δάφνη Λασιθίου, στην Αγία Παρασκευή Λοκρίδα στην Φθιώτιδα και στο Πολύδενδρο Γρεβενών. Να λοιπόν τώρα και ένα κορίτσι κυριακάτικο που είναι τσαμπί καλοκαιριάτικο.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Κανκάο Ντομάρ, το τραγούδι της θάλασσας με την Ντούλτσε Πόντες. Τα κύματα συναντούν τον έρωτα και ζητούν χαμόγελα και όνειρα. Η Ντούλτσε Πόντες το ερμήνευσε στο θρίλερ του 1996 Primal Fear. Ως φόβος ενστίκτου κυκλοφόρησε η ταινία στα ελληνικά, η σκηνοθεσία του Γκρέγκορι Χόμπλιτ και βέβαια πρωταγωνιστής ο Ρίτσαρντ Γκιρ. Πολύ νωρίτερα, το 1955, το ερμήνευσε ως Σολιντάο η αίρια των Φάδο Αμάλια Ροντρίγκες στην ταινία Les Amants du Tag. Νομίζω ότι τα ωραία τραγούδια βρίσκουν τον τρόπο να ταξιδεύουν στον χρόνο. Ταξιδεύουμε κι εμείς, συντροφιά, έως στις 10, γιατί έχει η ζωή γυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Λίτσα Τότσκα στο μικρόφωνο, Σταματία Σούλτη στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα! Καλημέρα όπου και αν μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα του δευτέρου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Περιμένω τις καλημέρες σας 2-10-60-13-168-169. Για γραπτά μηνύματα στο Viber, γράψτε στα λατινικά στον επίσημο λογαριασμό μας δεύτερο πρόγραμμα. Βεβαίως λέμε καλημέρα και στο Facebook, Λίτσα Τότσκα με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Να και να γκίστρι, θα πιαστούμε λέτε.

Η Μαρία Αλαμανή έριξε το αγκίστρι που της έφτιαξαν Κώστας Φασουλάς και Χρυσόστομος Καραντονίου. Αγκίστρι. Λοιπόν, οι αρχαίοι Έλληνες είχαν μία έκφραση για τους εύπιστους. Έλεγαν άγκιστρον μετά της καρύδος καταπίει. Δηλαδή, καταπίνει το αγκίστρι μαζί με τη γαρίδα. Την ίδια έκφραση χρησιμοποιούσαν και για όσους δεν λογάριζαν τις συνέπειες. Και βέβαια, αν δεν λογαριάσεις τις συνέπειες, μοιραία θα αναμετρηθείς με την απουσία. Η σεζάρια έβορα αναμετράται με την απουσία. Ausencia.

Με τις φαντασίες στο καράβι, Εμίλιου Σαββίδη και Χρήστου Χερόπουλου μας ταξίδεψε η Γιωβάνα. Σήκωσαν φουρτούνα οι απαιτήσεις της ζωής και κοντεύουν να μας πνίξουν. Σπουδαίο καράβι η φαντασία. Έλα όμως που δεν κάνουμε τον κόπο να επιβιβαστούμε. Σαν ρομπότ περνάμε από τη μία υποχρέωση στην άλλη. Να που δεν έχουμε τελικά χρόνο για να σκεφτούμε. Πού να πας όμως χωρίς τη φαντασία? Για σκεφτείτε το λίγο, ποιοι ξεχώρισαν, ποιοι διέπρεψαν, ποιοι έγιναν οι μεγαλύτεροι επιστήμονες ή καλλιτέχνες, όχι μόνο όσοι είχαν τις γνώσεις, αλλά κυρίως όσοι διέθεταν και τη φαντασία. Χάσαμε τη φαντασία μας παλεύοντας, νομίζω, για να γίνουμε αυτό που θέλει η κοινωνία. Γιατί δεν αρκεί η γνώση για να πας μπροστά, η ζωή θέλει και φαντασία. Διαφορετικός βέβαια ο καημός στο επόμενο τραγούδι.

Διπλός και γλυκός ο καημός Γιώργου Γιαννακόπουλου και Γιώργου Μουζάκη. Πικρός όμως ο έρωτας για τον Άντωνι Πέρκινς. Αφόρητες οι πιέσεις του προέδρου της Paramount Barney Balaban να θεραπευθεί άκουσον-άκουσον από την ομοφιλοφιλία του κάνοντας θεραπεία. Αναγκάστηκε λοιπόν ο Πέρκινς να διακόψει την πολύχρονη σχέση του με τον Γκρόβερ Ντάλ και ακολούθησε μία οδυνηρή θεραπεία μετατροπής, περιλάμβανε ακόμη και ηλεκτροσόκ, με την ψυχαναλήτρια Μίλντρετ Νιούμαν, η οποία πίστευε ότι η ομοφιλοφιλία θεραπεύεται. Βρίσκουμε και το βελά μας από τους γιατρούς, δεν το συζητώ. Ο Άντωνι Πέρκινς αναγκάστηκε τελικά να δηλώσει θεραπευμένος και να παντρευτεί το μοντέλο και φωτογράφο Μπέρι Μπέρενσον. Έζησαν μάλιστα μαζί μέχρι το θάνατό του, απέκτησαν και δύο παιδιά. Έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή ο Άντωνι Πέρκινς το 1992 από πνευμονία. Για χρόνια κράτησε κρυφό ότι έπασχε από AIDS. Ο Πέρκινς δεν έγινε ποτέ στάρ με την κλασική έννοια του όρου, δεν ήταν ωραίος, ωστόσο τα συνεφιασμένα μάτια του γοήτευαν. Έγραψε ιστορία στον κινηματογράφο ως ο Νόρμαν Μπέιτς το «Ψυχό». Την καλύτερη, λένε, ταινία τρόμου όλων των εποχών. Αυτό βέβαια είχε και το τίμημά του, γιατί τυποποιήθηκε σε ρόλους ψυχικά διαταραγμένων ή περίεργων τύπων. Παρά όλα αυτά είχε ξεδιπλώσει το υποκριτικό του ταλέντο πριν το ψυχό, αλλά αυτό τελικά δεν επηρεάστηκε πολύ τα πράγματα. Ο Πέρκινς δεν ξεπέρασε ποτέ τα παιδικά του τραύματα από την κακοποίηση που δέχθηκε από τη μητέρα του. Στον τάφο του, ακούστε, στον τάφο του, στο σπίτι που έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του, στο Λος Άντζελες, είναι γραμμένη πάνω στο μάρμαρο η μόνιμη παράκλησή του. Μην με περιορίζεις. Κάνει πέρα τους περιορισμούς ο επόμενος ήρωας.

Καλή, τι γρήγορα που περνάει η ώρα. Πήγε κιόλα σε 9.30. Πάμε λοιπόν στους τίτλους ειδήσεων, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα, και επιστρέφουμε να συνεχίσουμε το ταξίδι μας συντροφιά έως τις 10, γιατί έχει ζωή γυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Λίτσα Τότσκα στο μικρόφωνο, Σταματία Σούλτη στη ρύθμιση του ήχου.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θεαματική απόδραση βαρύ ποινή τη χθες βράδυ στις Σέρες, ένοπλοι ντυμένοι όπκοι αφόπλησαν σοφρονιστικούς υπαλλήλους, ανθρωποκινητό για τη σύλληψη του κρατουμένου και των συνεργών του. Τριήμερη συμβολική επίσκεψη στο Καστελόριζο πραγματοποιεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός διαμηνύει ότι η κυβέρνηση είναι δίπλα σε κάθε πολίτη της χώρας. Θα μεταβεί σε Ρόκη Στρογγύλη, θα περιοδεύσει σε έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη και θα συναντηθεί με τον δήμαρχο του Ακριτικού νησιού. Το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Ραγδαίες εξελίξεις στις έρευνες για τα αίτια θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, η κατάθεση του ταξιτζή που τον μετέφερε στο ιατρείο στο Κολωνάκι, η αντιφάση της κατεθέσης των κατηγορούμενων γιατρών και τα 42 λεπτά θεραπείας που έδειξε ο εγκέφαλος του μηχανήματος. Τη Δευτέρα στο τρίτο νεκροταφείο της Νίκαιας η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, την ίδια μέρα καλούνται να δώσουν εξηγήσεις στον 32ο τακτικό ανακριτή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί. 3 χρόνια νωρίτερα υπήρξε προειδοποίηση για χτύπημα της Αλ-Κάιντα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αποκαλύπτουν απόρριτα έγγραφα της CIA. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλίος, 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς,

0: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. Δύο ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
1: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
3: Γρήγορα στη

0: έπρεπε να κλείσει το σχολείο.
1: Αγαπημένα στρουμφάκια από τη δεκαετία του 80, όπως στο σχολείο των Στρούμφ, έτσι και στο σχολείο της ζωής. Δευτέρα κάτι έχω, την Τρίτη δεν αντέχω. Ξεχνιούνται όμως εύκολα τα σχολικά βάσανα και τελικά μένει μια γεύση νοσταλγίας, γιατί μεταξύ μας ξέρουμε το γιατί. Όσα ακολούθησαν στη συνέχεια ήταν τελικά πολύ πιο ζόρικα. Ξεκίνησαν τα σχολεία και κάτι τέτοιες μέρες επιστρέφω στα σχολικά μου χρόνια. Νομίζω και εσείς, γιατί όσο πιο απρόσωπος γίνεται ο κόσμος μας, τόσο βρίσκουμε αποκούμπι στα παιδικά μας χρόνια. Μας δίνουν έτσι μια αίσθηση παρηγοριάς, μια αίσθηση ασφάλειας. Και όπως λένε οι ειδικοί, ξαναζώντας στιγμές από το παρελθόν, αισθανόμαστε ότι έχουμε μια συνοχή, ότι έχουμε ρίζες. Οι αγαπημένες εμπειρίες του χθες μας διαβεβαιώνουν ότι μας αξίζει μια σημαντική ζωή. Αναρωτιέμαι, έμοιαζαν και για σας με γιορτή έτσι αυτές οι τελευταίες μέρες πριν ανοίξουν τα σχολεία και οι πρώτες που άνοιγαν? Σχολικά, καινούργια τσάντα, καινούργια βιβλία. Αυτές τις μέρες λοιπόν έδινα στον εαυτό μου την υπόσχεση πως αυτή τη χρονιά θα τα πάω καλύτερα, πως θα είμαι καλό κορίτσι, καλύτερο κορίτσι, πως θα διαβάζω περισσότερο. Ήτανε και ανοιχτές όλες οι πιθανότητες να γίνουμε όλοι μας μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Τώρα, κρατούσαμε, δεν κρατούσαμε τις υποσχέσεις που δίναμε? Νομίζω ότι τις πρώτες μέρες της σχολικής χρονιάς έτσι πλανιόταν στον αέρα μια αισιοδοξία. Και κάπως έτσι νομίζω επίσης κάθε Σεπτέμβρη αισθανόμαστε αυτό το αίσθημα επανεκκίνησης, ότι όλα είναι δυνατά, αρκεί να το προσπαθήσουμε. Με νοσταλγία τραγουδά για το σχολείο και ο Παντελής Θαλασσινός.

Θανάση Κατεργάρη και Γιώργου Διαμαντόπουλου οι σχολικές αναμνήσεις και τις τραγούδησε ο Παντελής Θαλασσινός με τη συνοδεία της νεανικής χοροδίας της Ορχήστρας Κυκλάδων. Το σχολείο όμως εμπνέει και την ελληνική πεζογραφία. Από την εποχή του Ιωάννη Κονδυλάκη, έγραψε το 1916 το «Όταν ήμουν δάσκαλος». Τα ψηλά βουνά του Ζαχαρία Παπαντονίου το 1918, η Ζόρ Σαρή, η Άλκη Ζέη και μέχρι σήμερα δεκάδες νεότεροι εκπαιδευτικοί συγγραφείς κάνουν βιβλία, τις μνήμες και τα βιώματα της σχολικής τάξης. Η σχολική πραγματικότητα στην πεζογραφία μας είτε διερευνά την ιδιωτική πατρίδα των παιδικών και εφηβικών χρόνων των συγγραφέων, είτε αποτελεί η μικρογραφία της κοινωνίας, συχνά βέβαια σκληρή γιατί ακυρώνει τις ελπίδες για το μέλλον. Σταχυλόγο. Για παράδειγμα, ο Θανάσης Βαλτινός στο Νέα Σελήνη ημέρα πρώτη μεταφέρει τα βιώματά του ως μαθητής στην Τρίπολη το 1948 στην έξαρση του εμφυλίου. Τα αδέλφια του Γιώργου Συμπάρδη εστιάζουν στην μετεμφυλιακή Ελλάδα του 50 και του 60 μέσα από τη δύσκολη σχέση δύο αδερφών. Στο Γάλα Μαγνησίας του Κώστα Κρύβου, μια παρέα με ανήσυχους εφήβους ενηλικιώνεται βία στο εκκλησιαστικό οικοτροφείο του Βόλου. Το σχολικό έτος 74-75, αμέσως μετά την πτώση της Χούντας. Στο «Κυρία με θυμάστε», η Μαρία Στασινοπούλου μέσα από αυτοβιογραφικά αφηγήματα κάνει τον απολογισμό της θητείας της στην εκπαίδευση. Είναι και η αντιλόπη της Ότης Τριανταφύλου. Εστιάζει σε μια παρέα εφήβων σε ένα λύκειο. Ανασφάλειες, βία, συγκρούσεις. Πολλά βέβαια και καλά ακόμη τα βιβλία που μας επιστρέφουν στα σχολικά χρόνια ή έχουν ήρωες, παιδιά και το σχολικό περιβάλλον. Πάντως πρέπει να σας εξομολογηθώ ότι καμιά φορά να ρωτιέμαι πώς θα θυμούνται τα σχολικά τους χρόνια οι σημερινοί μαθητές. Να τώρα και ένας πασίκλας που θυμίζει στα παιδιά να μην τα παρατάν. Και εμείς βέβαια, τα μεγάλα παιδιά να μην τα παρατάμε, έτσι.

0: Γιάννης Κότσιρας και Σταύρος Νηφοράτος τραγούδησαν για τα μαγικά φτερά που ξαναθυμόμαστε ότι γεννιόμαστε με αυτά χάρη στον έρωτα. Πότε χάνουμε τα φτερά μας? Ίσως όταν εγκαταλείπουμε την μητρική αγκαλιά, ξέρετε, που μας νανουρίζει με παραμύθια. Κρατάμε βέβαια κάτι από αυτά τα παραμύθια, μόνο που μεγαλώνοντας συνειδητοποιούμε ότι και οι μάγισσες μπορεί στο τέλος να κερδίζουν τις παρτίδες. Και κάπως έτσι χάνουμε την εμπιστοσύνη μας στους ανθρώπους, βγάζουμε αγκάθια, αν δεν κάνουμε πέρα τα αγκάθια εμείς. Καλημέρα, καλημέρα όπου και αν μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα του Δευτέρου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλημέρα στην Ποντοκόμη Κοζάνης και στην Αναστασιά Σερών. Χρόνια πολλά, πολύχρονη και καλόχρονη. Η πεντάχρονη Αδριάννα έχει γενέθλια στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στη Σκόπολο και στην Αγιά Σολέσβου, στην Περαία Θεσσαλονίκης και στα Γιάννητσα, στη Λιβαδιά και στο Καστέλι Κρήτης, στα Γεωπονικά Χαλκιδικής και στα Βίλια Αττικής, στη Γλυφάδα και στην Παλιόχωρα Χανίων, στο Σοκαρά Ηρακλείου Κρήτης και στην Καμαριώτισσα Σαμοθράκης, στη Βλάστη Κοζάνης που έχουν την 7η υπική συνάντηση. Καλημέρα στο ξινό νερό του Αμίντεου με τα ξακουστά αμπελοτόπια. Καλημέρα στο Παλιό Καρλόβαση της Άμμου και στο Σταυρό Θεσσαλονίκης, στα Πατήσια και στην Λιούπολη, στην Κόνιτσα και στους Καλιάνους της Φαλίας, στο Μεσολόγγι και στη Μυτιλίνη, στην Αγόριανη Παρνασσού και στη Μελίτη Φλόρινα, στη Νέα Ιόνια Βόλου και στην ίδια στην πόλη της Φλόρινας. Καλημέρα στην Πάτρα και στη Ζάκυνθο. Η Σκοπιά Φλόρινας καλημερίζει τη Δροσιά Καλκίδας. Καλημέρα στο Βατόλακο Γρεβενών και στα Παράκυλα Λέσβου, στα Λευκόγια της Δράμας και στα Ορέθυμνο, στον Πειραιά και στη Λογκαμεσσηνίας, στο Λιξούρι Κεφαλονιάς και στο Χαϊδευτό Καβάλας, στο Παλόκαστρο Ελασσόνας και στη λίμνη Σμοκόβου στην Καρδίτσα. Καλημέρα στα Νέα Παλάτια Οροπού και στο Μάτι, στον Όρμο Παναγιά στη Χαλκιδική και στις Οικές Θεσσαλονίκης, στη Βέβη της Φλόρινας, στο Γιώργο και τη Θέμηδα, στον Άγιο Νικόλαο Ορτέμιδας. Καλημέρα στην Μοφκίτσα στη Ζαχάρο, καλημέρα στην Κέρκυρα, στην Χρυσούπολη Καβάλας, το Μενίδη και την Έδεσα. Να και ένας κήπος, κήπος με πολλές ευχές μάλιστα.
1: Εδώ στον κήπο των ευχών, δέντρα γυμνά τα χρόνια, μόνοι τους πέσανε καρποί.

Και κάπως έτσι φτάσαμε και σήμερα στο τέλος του ραδιοφωνικού μας ταξιδιού. Έχει ζωή γυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Λίτσα Τότσκα στο μικρόφωνο, Σταματία Σούλτη στη ρύθμιση του ήχου και βέβαια ακολουθεί η Ιωάννα Νιώτη. Εμείς ξέρετε, ραντεβού αύριο, πάντα 8 με 10 το πρωί, πάντα στο δεύτερο πρόγραμμα. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
3: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
4: Η παρέλαση.
5: Το συγκλονιστικό έργο της Λούλας Αναγνωστάκη.
4: Δύο αδέρφια.
5: Και ο κόσμος έξω από το παράθυρό τους.
4: Θα γίνει παρέλαση σήμερα.
5: Άρη.
4: Ναι.
5: Η παρέλαση. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο στούντιο Μαυρομιχάλη.
4: Πρωταγωνιστούν
5: Μανώλης Πίτερης,
4: Κωνσταντίνα Μάντζιου.
5: Σκηνοθεσία Νεκτάριος Λιονάκης.
4: Εισιτήρια στο more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Γεια σας, γεια σας και καλημέρα σας. 10 και 5 και δεν είναι αργά ούτε νωρίς. Είναι η σωστή ώρα για να σας καλωσορίσουμε στο δεύτερο. Καλώς σας βρίσκουμε λοιπόν, σαββατιάτικα, πρωινά και πάντα ραδιοφωνικά. Έτοιμη πρωινό Σαββάτου και να είμαστε μαζί. Είμαι η Ιωάννα Νιαώτη, είναι η Σταματία Σούλτη μαζί μας, φροντίζει τους ήχους και τους ρυθμίζει. Μαζί μας και εσείς σε όλη και από όλη την Ελλάδα. Και είμαστε μια παρέα μεγάλη που αγαπάμε τις βόλτες τις ραδιοφωνικές στην Ελλάδα και τον κόσμο. Μόλα εκείνα που πολύ σωστά λέγονται μεγάλες ειδήσεις γιατί είναι. Εμείς αγαπάμε όμως και τα άλλα. Αυτά που μοιάζουν μικρά, που πολλές φορές δεν είναι μπροστά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ή στις ιστοσελίδες και στα κοινωνικά δίκτυα. Μοιάζουν μικρά, αλλά δεν είναι. Και το νιώθουμε ότι διαμορφώνουν τον πολιτισμό της καθημερινότητάς μας. Και έτσι θα πάμε παρέα, με συζητήσεις και τραγούδια και ρυθμό Σαββάτου μέχρι τις 11.
1: 1, 2, 3.

Να είμαστε λοιπόν παρέα πρωινό Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου. Το πρώτο κουδούνι χτύπησε χτες. Καλή σχολική χρονιά σε μαθητές, στις οικογένειές τους, στους εκπαιδευτικούς, σε όλα τα σχολεία στην Ελλάδα. Τελευταίο σουκού χωρίς ξυπνητήρι για τους γονείς με παιδιά σε όλες τις βαθμίδες και καλή τύχη σε όλους μας από Δευτέρα. Πολλαπλώς. Και σκεφτόμουν ότι σε αυτό το πρώτο κουδούνι πήγαν στα σχολεία για πρώτη φορά παιδιά που γεννήθηκαν το 2020, μέσα στον COVID δηλαδή, όταν εμείς στέλναμε τα μηνύματα για να βγούμε στο τετράγωνο και είχαμε δοκιμάσει όλες τις συνταγές ψωμιού, γλυκού και αλμυρού, κάναμε banana bread και ό,τι βλέπαμε online. Μια άλλη πραγματικότητα 6 χρόνια μετά και για μας και για αυτά σίγουρα που ξεκινάνε τώρα στην πρώτη δημοτικού. Το μόνο που μένει ίδιο, το εκπαιδευτικό σύστημα στα σχολεία μας, που χρειάζεται μελέτη και αλλαγές και όχι άλλες χαμένες ευκαιρίες εκπαίδευσης και παιδείας. Καλή τύχη σε όλους μας πολλαπλώς από Δευτέρα, γιατί τα σχολικά θα είναι στους δρόμους και η παθογένεια της Αθήνας είναι η νέα μας πραγματικότητα και η καθημερινότητά μας. Να είμαστε Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Και όποιο και να είναι το τελικό πόρισμα για τα αίτια θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, που χρεώθηκε τις επιλογές του, όπως συμβαίνει με όλους άλλωστε, ας κρατήσουμε στον εγκέφαλό μας έτσι μπροστά ότι βιομηχανίες θαυμάτων δεν υπάρχουν ούτε στα παραμύθια. Δεν πρέπει να υπάρχουν ούτε στα σύγχρονα κράτη, που μοιάζουν παραμύθια κι αυτά. Να είμαστε Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, να κάνουμε μια στάση στο Διεθνές Περίπτερο, γιατί είμαστε 25 χρόνια μετά την ημέρα που άλλαξε τον κόσμο. Χτες, 25η επέτειος των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11 Σεπτεμβρίου. Η 9 Σεπτεμβρίου, η μητέρα των αλλαγών του 21ου αιώνα, εκείνο το χρονικό σημείο που άλλαξε την πορεία της ανθρωπότητας και έχει καθορίσει τις δεκαετίες που ήρθαν μετά. Η νέα παγκόσμια ταξία, ξεκάθαρα απότοκο της 11 Σεπτεμβρίου, η Realpolitik πιο ισχυρή από ποτέ, η επιστροφή της ομής ισχύος και αλλαγές στη φύση των συγκρούσεων. Και ο ΟΗΕ, το μόνο απαραίτητο αλλά ανεπαρκές φόρουμ διεθνούς συνεννόησης. Να είμαστε Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου και λέμε καλημέρα αναζητώντας αντίδοτα σε όλα αυτά. Αντίδοτα στην τέχνη και τον πολιτισμό και στις επιλογές που διαμορφώνουν την καθημερινότητά μας. Γι' αυτό ακριβώς, εμείς σήμερα θα εξετάσουμε τις συναστρίες της τέχνης και όχι των ζωδίων. Μαζί θα βάλουμε στον παγκόσμιο χάρτη όλες τις αρχαιολογικές ανακαλύψεις, σπουδαίες, που έγιναν από παιδιά. Και αμέσως τώρα, μετά το τραγούδι δηλαδή, μείνετε μαζί μας, γιατί εμείς και μπορούμε και θα σας δώσουμε τις πρώτες βοήθειες.

0: Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου και Παγκόσμια ημέρα πρώτων βοηθειών σήμερα, μια ημέρα που καθιερώθηκε το 2000 με πρωτοβουλία του Διεθνούς Κινήματος του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισιελήνου και τιμάται κάθε χρόνο το δεύτερο Σάββατο του Σεπτεμβρίου με μήνυμα απλό, αλλά μήνυμα ζωτικής σημασίας, μέχρι να φτάσει στο ασθενοφόρο δίπλα σε έναν άνθρωπο που κινδυνεύει, συνήθως βρίσκεται ένας άλλος άνθρωπος, απλός. Και αυτός ο άνθρωπος μπορεί να κάνει τη διαφορά. Και αυτό αφορά όλους μας, αφορά σε κάθε σπίτι, σχολείο, σε κάθε χώρο εργασίας, γήπεδο και δρόμο. Και γι' αυτό ακριβώς να είμαστε με το διασώστη και εκπαιδευτή εκπαιδευτών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, τον κύριο Ζεκή Μεμέταλη. Καλή σας μέρα και ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
1: Καλή σας μέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση έτσι ώστε να είμαστε όλοι μαζί σήμερα καθώς γιορτάζουμε και την Παγκόσμια ημέρα πρώτων βοηθειών του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισιελήνου και φυσικά με τη μεγάλη δράση που έχουμε και στο Σύνταγμα με εκπαιδευτικά προγράμματα πρώτων βοηθειών βιωματικά που μπορεί και ο καθένας να το επισκεφτεί έτσι ώστε να ενημερωθεί και όχι μόνο να κάνει και την πρακτική δεξιοτήτων των σε ειδικά προβλάσματα έτσι όπως πολύ σωστά είπατε για να διαχειριστεί και να σώσει και μια ανθρώπινη ζωή σε μια δύσκολη κατάσταση.
0: Έχετε ξεκινήσει στις 10 μέχρι τη 1 στο Σύνταγμα και σε σημεία σε όλη την Ελλάδα. Θέλω να σας ρωτήσω για το φετινό μήνυμα της Παγκόσμιας ημέρας. Εστιάζει στους μετακινούμενους πληθυσμούς και θέλω να μας πείτε ποιες είναι οι μεγαλύτερες δυσκολίες όταν καλείστε να προσφέρετε τις πρώτες βοήθειες ή και να εκπαιδεύσετε ανθρώπους που δεν μιλούν την ίδια γλώσσα και κουβαλούν το τραύμα του ξεριζωμού.
1: Σίγουρα ότι δεν μιλούν την ίδια γλώσσα προκύπτει η δυσκολία της επικοινωνίας και φυσικά όταν υπάρχει και κάποιο τραύμα είτε τραύμα εξωτερικό που μπορούμε να δούμε και να διαχειριστούμε έχουμε και το τραύμα το εσωτερικό και αντιλαμβανόμαστε ότι τα πράγματα δυσκολεύουν πάνω στην επικοινωνία, στην ορολογία, τη γιατρική, του τραύματος, το να μας πει πού ακριβώς, τι ακριβώς νιώθει, πού πονάει, τι αισθάνεται, ποιο είναι το ιστορικό του για να μπορέσουμε να τον βοηθήσουμε και φυσικά κρυβόμαστε, είναι άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να εμπιστευτούν τον αρρωγό και πολύ περισσότερο τον πρώτον επιλαμβανόμενο εκείνη τη στιγμή. Αυτό όμως όσον αφορά τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό με τους ένστολους εθελοντές μας είναι διακριτοί, είναι εκπαιδευμένοι, είναι πιστοποιημένοι και αυτή την εμπιστοσύνη την κερδίζουμε από τον άνθρωπο που χρειάζεται τη βοήθειά μας ως Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και είμαστε σε θέση φυσικά να επιληφθούμε γιατί εδώ να τονίσουμε και να πούμε ότι υπάρχει μια υπηρεσία όπως την ονομάζουμε του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού που υπάγεται στο τομέα υγείας ΑΚΡΕΒ ονομάζεται, είναι μια πρωτοβουλία του Προέδρου μας τι ακριβώς κάνει αυτή η υπηρεσία παρέχει υπηρεσίες συνδρομής, διερμηνίας και πολιτιστικής για μεσολάβηση
0: ώστε να βοηθούνται αυτοί
1: υπηρεσίες υγείας προς το νοσοκομείο με πρόσβαση προσφύγων και μεταναστών έτσι ώστε να βοηθηθούν υπάρχουν διερμηνείς για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί τους και φυσικά χρησιμοποιώντας την ιατρική ορολογία γίνονται και σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα και στους ιδίους όπως πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας ένα πρωτοπόρο και αυτό πρόγραμμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού έτσι ώστε να τον υποστηρίξουμε και ψυχολογικά
0: Κύριε Αλή τώρα την ώρα όσο μιλάτε έχουμε μηνύματα ακροατές που λένε ότι πολλοί ακόμα και που έχουν κάνει μαθήματα πρώτων βοηθειών παγώνουν στην ιδέα ότι πρέπει να βοηθήσουν σε ένα τροχαίο ή μία ανακοπή. Αυτός ο φόβος φεύγει ποτέ. Πώς τον νικάμε αυτό το φόβο?
1: Σωστά ρωτάνε και καλά κάνουν και ρωτάνε και εγώ είμαι σε θέση να απαντήσω γιατί ως εκπαιδευτής εκπαιδευτών να κάνουμε το πρώτο βήμα. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλει να περάσει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Μην διστάζουμε. από τη στιγμή που είμαστε εκπαιδευμένοι, είναι λογικό να υπάρχει ο φόβος εκείνη τη στιγμή του περιστατικού. Χωρίς αυτό να λέει όμως ότι, να το πω έτσι απλά, ό,τι έχουμε δει στην εκπαίδευση, ακούσει και κάνει, γιατί υπάρχει και το κομμάτι της πρακτικής των δεξιοτήτων που εφαρμόζουμε στις πρώτες βοήθειες, μας έρχεται κινηματογραφικά εκείνη τη στιγμή μπροστά μας και εφαρμόζουμε τις τεχνικές που πραγματικά σώζουν ζωές.
0: Από ποια ηλικία μπορούμε να εκπαιδευτούμε στις πρώτες βοήθειες και πόσο συχνά χρειαζόμαστε μία επανάληψη, ώστε όταν έρθει η στιγμή να έρθει κινηματογραφικά αυτή η διαδικασία που λέτε, για να είμαστε σε ετοιμότητα?
1: Να δείτε, η εκπαίδευση πρώτων βοηθειών είναι απλές δεξιότητες. Δεν χρειάζεται κάποιος να είναι ειδικός, επιστήμονας, γιατρός. Από μαθητές δημοτικού σχολείου μέχρι τον συνταξιούχο, τον αγρότη, τον ελεύθερο επαγγελματία, τον φοιτητή, μπορεί να εκπαιδευτεί και να παρέχει τις πρώτες βοήθειες. Όταν λέω μαθητές σχολείων, φυσικά από την κλίση για βοήθεια να καλέσουμε τις υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης, mm-hmm. να πάρουμε και να δώσουμε μια σωστή πληροφορία για να καταφτάσουν με την κλίση, και μέχρι να έρθει η υπηρεσία που έχουμε καλέσει, αν είμαστε σε θέση και γνωρίζουμε τις δεξιότητες που σώζουν ζωές, να τις εφαρμόσουμε. Μαθητές δημοτικού σχολείου που το σωματότυπο επιτρέπει, θα μιλήσω για την κάρπα, τη γνωστή. Εάν μπορεί να εφαρμόσει τις θωρακικές συμπιέσεις, θα τις εφαρμόσει.
0: Ναι.
1: Η χρήση του αυτόματου εξωτερικού απεινιδιστή. Αυτό το μηχάνημα που κάνει την διαφορά.
0: Που πρέπει να υπάρχει στο χώρο, αν υπάρχει στο χώρο.
1: Αν υπάρχει, υπάρχει ναι. στους χώρους πλέον, στα πολυσύχναστα, όπως λέμε, σημεία. Είτε είναι το μετρό, το αεροδρόμιο, τα πολυκαταστήματα, αγωνιστικοί χώροι και όχι μόνο. Όπου δούμε αυτό το μηχάνημα, δεν έχουμε παρά να ζητήσουμε να μας το φέρουν ή να το πάρουμε και να το χρησιμοποιήσουμε άποβα, ακολουθώντας τις οδηγίες. Φυσικά όλο αυτό θέλει μια εκπαίδευση, έτσι ώστε και τον φόβο να μπορέσω να διαχειριστώ, μην κάνω κάτι χειρότερο, μην κάτι δεν πάει καλά, ή τα πράγματα στον κόσμο των πρώτων βοηθειών. Ξανατονίζω, είναι απλές δεξιότητες, έτσι ώστε να διατηρήσουμε τη ζωή του ανθρώπου, να μην χειροτερέψουμε την υπάρχουσα κατάσταση μέχρι να επιληφθούν οι ειδικοί.
0: Να φτάσει η εξειδικευμένη βοήθεια. Στη μακρά σας πορεία στο πεδίο, κύριε Αλή, είστε πάνω από 3 δεκαετίες. Υπήρξε ένα περιστατικό που άλλαξε ριζικά τον τρόπο που βλέπετε τη ζωή ή τη δουλειά σας και που το μοιράζεστε ως παράδειγμα και στις εκπαιδεύσεις σας?
1: Σίγουρα τα περιστατικά είναι πάρα πολλά, γιατί έχουμε μια καθημερινότητα στις έκτακτες ανάγκες, είτε είναι οι καταστροφές, είτε ομηνίες, απλά περιστατικά καθημερινά, από μια απλή εκδορά μέχρι ένα εγκεφαλικό καρδιολογικό επεισόδιο. Θα έλεγα ότι αυτό θα αλλάξει ως περιστατικό, όπως πολύ σωστά είπατε, ριζικά τη ζωή μου, θα είναι το επόμενο που θα αντιμετωπίσω. Είναι τόσα πολλά, αλλά δεν έχει να κάνει, ξαναλέω, το ατύχημα δεν είναι μακριά από κανέναν μας.
0: Έχουμε ένα μήνυμα εδώ.
1: Ήδη μπορεί να εμπλεκόμαστε σε ένα ατύχημα,
0: ναι.
1: και ο πρώτος που θα έρθει να με βοηθήσει θα ήθελα να είναι εκπαιδευμένος, πιστοποιημένος, για να κάνει ό,τι καλύτερο θέλει εκείνη τη στιγμή, σε εισαγωγικά, όπως λέμε, το θύμα.
0: Ναι, εδώ έχουμε μηνύματα από ακροατές που σκέφτονται τις νομικές ευθύνες που μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιος ο οποίος προσφέρει βοήθεια, πρώτη βοήθεια.
1: Οι νομικές ευθύνες δεν είναι πολλές και δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει. Είναι 2-3 άρθρα του ποινικού αστικού κώδικα, όπως λέμε. Τι λένε αυτά τα άρθρα? Όταν υπάρχει κίνδυνος και μπορούμε να κάνουμε κίνδυνο λύτρωση ζωής ενός ανθρώπου, πρέπει να το κάνουμε, χωρίς όμως να βάλουμε τον ίδιο μας τον εαυτό σε κίνδυνο. Είναι τόσο ξεκάθαρο, λοιπόν. Ακόμα και μία κλίση για βοήθεια που θα κάνουμε.
0: Για την κλίση για βοήθεια δεν φαντάζομαι ότι ρωτούν οι ακροατές. Φαντάζομαι ότι αυτά θα μαθαίνονται και στις εκπαιδεύσεις.
1: Και επειδή σωστά. Πατονίζουμε και ναι. τα λέμε έτσι ώστε να μην υπάρχει δισταγμός, να μην υπάρχει φόβος. Και από τη στιγμή που το κάνουμε εθελοντικά, φιλοκερδώς, έχοντας την καλή θέληση και διάθεση να βοηθήσουμε χωρίς δόλο και φυσικά εθελοντικά, δεν έχουμε παρά να το πράξουμε, αν μιλάμε για τον νόμο που μας επιτρέπει να μπούμε στη σκηνή του ατυχήματος, όπως λέμε, για να βοηθήσουμε πραγματικά.
0: Στην εποχή μας, πάρα πολλές φορές το έχουμε δει, βλέπουμε αυτή την τάση αποστασιοποίησης. Δηλαδή, βλέπουμε και νέους ανθρώπους και μεγαλύτερους να βγάζουν κινητό να βιντεοσκοπήσουν ένα ατύχημα, αντί να σκέφτονται ποια είναι η πρώτη κίνηση βοήθειας. Μήπως τελικά η εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες ενισχύσει την ενσυναίσθηση και είναι μια έμπρακτη απόδειξη ότι ο διπλανός μας αφορά όλους.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Ο διπλανός μας αφορά και ο διπλανός θέλει έναν εκπαιδευμένο γείτονα, όπως λέμε. Και θα ξανατονίσω τώρα αυτό που λέει ο πρόεδρός μας, ο Δ. Αντώνιος Αυγερινός, μου λέει: Ζική, μπορούμε να έχουμε έναν εκπαιδευμένο σε κάθε οικογένεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτός είναι ο στόχος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και του Προέδρου μας. Και θα το επιδιώκουμε και είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο με όλες τις συνεργασίες που γίνονται και με τα Υπουργεία όσον αφορά τα τάδες της γειτονιάς, προπονητές, ένστολα σώματα, με το Υπουργείο Παιδείας, πιο πρώτα να πούμε, και φυσικά ανοιχτά προγράμματα προς όλους τους πολίτες που έρχονται και εκπαιδεύονται. Από το να βγάλουμε λοιπόν το κινητό και να βιντεοσκοπήσουμε ή να φωτογραφίσουμε, καλύτερα σε αυτό το κινητό να πληκτρολογήσουμε αυτό το τριψήφιο νομεράκι, το ευρωπαϊκό νούμερο, το 112, το 166, mm-hmm. και να ζητήσουμε την άμεση βοήθεια, έτσι ώστε να επιληφθούν οι ειδικοί. Αφού υπάρχει το κινητό, ας κάνουμε τη σωστή χρήση.
0: Και αυτό, τη σωστή όμως, κίνηση. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτό το μήνυμα. Και το ξέρουμε πολύ καλά ότι οι παγκόσμιες ημέρες υπογραμμίζουν κάτι, οι πρώτες βοήθειες για όλες τις ημέρες. Κρατάμε και το 166, το μήνυμα από το κινητό και την κλίση, και το μήνυμά σας, ένας εκπαιδευμένος σε κάθε οικογένεια. Κύριε Ζική, με μέταλλη σας ευχαριστώ. 6, το μήνυμα από το κινητό και την κλίση, και το μήνυμά σας, ένας εκπαιδευμένος σε κάθε οικογένεια. Κύριε Ζική, με μέταλλη σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η κυβέρνηση είναι δίπλα σε κάθε πολίτη της χώρας. Διαμηνεί από το Καστέλο όριζε ο Πρωθυπουργός που πραγματοποιεί τριήμερη συμβολική επίσκεψη. Μεταβαίνει σε Ρό και Στρογγύλη. Θα περιοδεύσει σε έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη και θα συναντηθεί με το δήμαρχο του Ακριτικού νησιού. Το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Ραγδαίες εξέλιξεις έρευνας για τα αίτια θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, η κατάθεση του ταξιτζή που τον μετέφερε στο ιατρείο στο Κολωνάκι, οι αντιφάσεις στις καταθέσεις των κατηγορούμενων γιατρών και τα 42 λεπτά θεραπείας που έδειξε ο εγκέφαλος του μηχανήματος. Τη Δευτέρα καλούνται να δώσουν εξηγήσεις στον ανακριτή δύο κατηγορούμενοι γιατροί. Νεκρή 19χρονη σε τροχαίο στη Χαλέπα Χανίων έχασε τον έλεγχο της μηχανής της που οδηγούσε με αποτέλεσμα να πέσει με σφοδρότητα στο οδόστρωμα. Τη Δευτέρα απολογείται ο 40χρονος που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση 9χρονου κοριτσιού στο Βόλο με το οποίο συνδέεται συγγενικά. Θεαματική απόδραση βαρύ ποινή τη χθες βράδυ στις Σέρες ένοπλοι ντυμένοι όπκοι αφόπλησαν σοφρονιστικούς υπαλλήλους, άνθρωπο κυνηγητό για τη σύλληψη του κρατουμένου και των συνεργών του. Η Σαουδική Αραβία κλείνει τον αγωγό East-West μετά την επίθεση με drones. Κλιμακώνεται η ανησυχία στην πετρελαϊκή αγορά. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλίος, 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Σταύρος Ξαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρώσα Ια. 30 Σεπτεμβρίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως, με την υποστήριξη της Μέτλεν.
4: Εκεί όπου η ιστορία συναντά τη σύγχρονη δημιουργία, στο θέατρο του Κάστρου της Ακροναυπλίας, στο Ναύπλιο, παρουσιάζεται για πρώτη φορά Βασίλης Live with Orchestra, ζωντανή ορχήστρα, πιάνο και ηλεκτρική.

0: σε έναν χώρο με περισσότερα από 2.000 χρόνια ιστορίας. Ακροναυπλία Theater Experience. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Ελεύθερη είσοδος με περιορισμένη προσέλευση.
1: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
2: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: 10 και 37 να είμαστε και επιστρέψαμε. Καλημέρα και σε εσάς που είστε τώρα στην παρέα του Δεύτερου και στην παρέα του Να είμαστε. Έχω καταγράψει όπως πάντα και τα σχόλιά σας και τις σκέψεις σας και θα τα απαντήσουμε σε μια άλλη εκπομπή, αν όχι την επόμενη, λίγο πιο μετά. Σελήνη και Άστρα λοιπόν και ο Ουρανός, που ήταν η πρώτη μεγάλη καμβάδες της ανθρώπινης φαντασίας πριν την ανάπτυξη της επιστήμης και των οργανωμένων συστημάτων, χωρί. Στον ουρανό, εκεί που γεννήθηκαν οι μύθοι, οι φόβοι και οι επιθυμίες και κυρίως πάρα πολλές αφηγήσεις που συνοδεύουν και διαμορφώνουν πολλές φορές και την αντίληψή μας για τον κόσμο. Από τους πλανήτες, τους αστερισμούς, τους ουρανούς, τις κοσμικές αφηγήσεις εμπνέονται 20 εικαστικοί και ποιητές και δημιουργούν έργα που έχουν συνδέσει τη μυθολογία, την επιστημονική παρατήρηση, την προσωπική τους εμπειρία και τη μνήμη όλων μας. Αυτή είναι η συναστρία. Και γι' αυτό ακριβώς είμαστε με τον project manager της έκθεσης αυτής, τον κύριο Λευτέρη Μωυσιάδη. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς, την φιλόξενη συχνότητα της ΕΡΤ που στηρίζει το εγχείρημα και στους ακροατές μας.
0: Συναντιόμαστε εδώ σήμερα ραδιοφωνικά. Μας περιμένετε όμως στη συναστρία, στην Εθνική Βιβλιοθήκη, στο Πλανητάριο και στη ΣΤΟΑ Αρσακίου, τις επόμενες ημέρες στην Αθήνα. Σωστά?
1: Πάρα πολύ διαβασμένη σας βρίσκω για Σάββατο πρωί.
0: Να ξέρω πού θα έρθω.
1: Ακριβώς. Ξεκινάμε την ερχόμενη Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στις εγκαταστάσεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου θα εγκαινιαστούν, όπου θα έχουμε τα εγκαίνια της έκθεσης Συναστρία, την επιμέλεια και το κείμενο της οποίας έχει ο Κώστας Πράπογλου. Και περιμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία το κοινό σε αυτό το εγχείρημα.
0: Ξεκινάει η συναστρία από μια πολύ παλιά ανθρώπινη συνήθεια, το να κοιτάμε τον ουρανό και να προσπαθούμε να κατανοήσουμε το σύμπαν, ίσως να βρούμε σχέδια στα σύννεφα και στα άστρα. Εσείς τι είδατε στον ουρανό και στα αστέρια και είπατε εδώ έχουμε μια δυνατότητα για μια φοβερή έκθεση?
1: Κοιτάξτε, όπως είπαμε και χθες στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, από όπου ξεκίνησε το εγχείρημα, δεν κοιτάξαμε ποτέ τον ουρανό για να καταλάβουμε τα αστέρια. Τον κοιτάξαμε για να καταλάβουμε τον εαυτό μας. Από τότε που ο άνθρωπος σήκωσε για πρώτη φορά το βλέμμα του ψηλά, αναζήτησε εκεί κάτι περισσότερο από φως. Αναζήτησε χρόνο, κατεύθυνση, αναζήτησε μοίρα, έναν τρόπο να τοποθετήσει τον εαυτό του μέσα σε κάτι απείρως μεγαλύτερο από εκείνον. Τα αστέρια, ξέρετε, υπήρχαν πάντα, όπως και οι πλανήτες, υπήρχαν πάντα.
0: Και είμαστε πιο ταπεινοί όταν το κοιτάμε το σύμπαν.
1: Ορίστε.
0: Είμαστε πιο ταπεινοί, νομίζω, όταν κοιτάμε το σύμπαν που προϋπάρχει.
1: Όχι, άλλο θέλω να πω. Τα αστέρια υπήρχαν πάντα. Οι πλανήτες υπήρχαν πάντα. Οι αστερισμοί όμως δημιουργήθηκαν όταν κάποιος ένωσε τα σημεία. Δηλαδή, κοίταξε κάποιος τα αστέρια που απήχαν μεταξύ τους ασύλληπτες αποστάσεις, που στην πραγματικότητα δεν συνδέονταν μεταξύ τους, και τα ένωσε. Τα ένωσε από μία ανάγκη και χάραξε ανάμεσά τους αόρατες γραμμές, και μέσα από αυτές τις γραμμές είδε μορφές, έδωσε ονόματα, έφτιαξε ιστορίες, δημιούργησε αστερισμούς. Ίσως λοιπόν αυτό κάνουμε από τότε, ενώνουμε σημεία για να δώσουμε σχήμα σε όσα δεν καταλαβαίνουμε, για να δημιουργήσουμε νόημα εκεί όπου πριν υπήρχε μόνο απόσταση. Και κάπως έτσι ξεκίνησε η συναστρία. Ναι. Ενώνει την επιστήμη με την τέχνη, τα εικαστικά με την ποίηση, τη μουσική με τον άνθρωπο, και στο τέλος δημιουργεί μια μεγάλης κλίμακας διοργάνωση, η οποία ξεκίνησε χθες από το Αστεροσκοπείο Αθηνών. Θα εγκαινιαστεί στην Εθνική Βιβλιοθήκη την ερχόμενη Τετάρτη, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ενώ στις 26 Σεπτεμβρίου, με πανσέλινο, γιατί έχουμε επιλέξει και τις φάσεις της Σελήνης. Εχθές ήταν νέα Σελήνη στο αστεροσκοπείο.
0: Ναι.
1: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου είναι
0: πανσέλινος.
1: Ναι. Και έχουμε την ποιητική βραδιά στη Νέα στο Αρσακίου.
0: Θέλω ένα preview, γιατί έχετε 20 εικαστικούς και 13 ποιητές. Τι έχει γεννηθεί όταν συναντήθηκαν τόσο διαφορετικές ματιές στον ίδιο?
1: 13 Έλληνες βραβευμένοι ποιητές έχουν γράψει νέα ποίηματα με αφορμή τη συναστρία. Η κυρία Δήμητρα Κοτούλα ανάγνωσε εχθές στο αστεροσκοπείο Αθηνών το ποίημα με τον τίτλο «Συναστρία». Και όλοι μαζί οι βραβευμένοι ποιητές μας θα προχωρήσουν σε ανάγνωση των ποιημάτων τους το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στη Νέα στο Άρσα Κίου. Και αμέσως μετά θα ακολουθήσει μουσική στο αίθριο της Νέας στο Άρσα Κίου. Το Ευγενίδιο Ίδρυμα με το Πλανητάριο συμμετέχει επίσης στη Συναστρία, όπου θα πραγματοποιηθούν προβολές ενός γαλαξιακού ταξιδιού. Και ανακοινώνουμε πρώτη φορά από τη συχνότητά σας ότι θα είναι 28 και 29 Σεπτεμβρίου οι ημερομηνίες. Ο τρόπος με τον οποίο θα μπορεί κανείς να αποκτήσει τα εισιτήρια, το οποίο θα είναι δωρεάν, θα μπορεί να το δει κανείς στην ιστοσελίδα της Συναστρίας είτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Συναστρίας, synastri.pro για τη λεπτομέρεια. Και Art Synastry για το Instagram ή το Facebook.
0: Ναι. Κύριε Μωυσιάδη, διαβάζοντας τις πληροφορίες για τη Συναστρία, είδα ότι στα σύγχρονα έργα δίπλα θα βρίσκονται και παλιά βιβλία και χειρόγραφα αστρονομίας. Και σκέφτηκα ότι είναι υπέροχο και ρομαντικό. Τι ανακαλύπτουμε οι άνθρωποι του 26, κοιτάζοντας πώς οι άνθρωποι του 17ου αιώνα κοιτούσαν τα αστέρια.
1: Αυτό είναι πραγματικά, αποτελεί μια πραγματική σύνδεση του σημείου, του χώρου, της έννοιας, της ιστορίας και της προοπτικής με την επιμελητιακή δυνότητα του Κώστα Πράπογλου, ο οποίος συνέδεσε την Εθνική Βιβλιοθήκη με το θέμα της έκθεσης και βγάλαμε από το αρχείο της Εθνικής Βιβλιοθήκης τεκμήρια σπάνια και σπάνιας αξίας, τα οποία ενδεχομένως δεν έχουν δει και το φως της δημοσιότητας ποτέ, δηλαδή δεν είχαν αφορμή να βγουν προς τα έξω. Άρα συνδέσαμε άλλο ένα σημείο και ο σπάνιος αυτός πλούτος που ξεκινάει από την αστρονομία, την επιστήμη και τα επιστημονικά ευρήματα σε ό,τι αφορά το αστρικό τοπίο θα εκτεθούν στο πλαίσιο της έκθεσης Συναστρία στην Εθνική Βιβλιοθήκη και έτσι συνδέουμε ακόμη ένα σημείο με τη Συναστρία και βάζουμε ακόμη ένα σημείο στο χάρτη αυτού του ταξιδιού που ξεκίνησε χθες και θα συνεχιστεί μέχρι τις 4 Οκτωβρίου.
0: Θέλω να ρωτήσω αν οι στίχοι μας κάνουν να δούμε διαφορετικά ένα πίνακα ή ένα από τα έργα. Γιατί η ποίηση στη Συναστρία δεν είναι απλώς στίχοι που θα τοποθετηθούν κάπου ή θα τους διαβάσουμε.
1: Κοιτάξτε, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, δεν είναι συνδεδεμένα από την από την δημιουργική τους πλευρά. Είναι όμως αφορμή για δημιουργική σκέψη στην πορεία για όσους έρθουν να τα παρακολουθήσουν. Δηλαδή θα υπάρξει η σκοπιά του ποιητή, η σκοπιά του δημιουργού καλλιτέχνη γλύπτη, η σκοπιά του δημιουργού καλλιτέχνη ζωγράφου, η σκοπιά του επιμελητή, ο οποίος κάνει μια εξαιρετικά σπουδαία δουλειά, και όλων ημών οι οποίοι είμαστε φίλοι της τέχνης και ενισχύουμε ο καθένας με τον τρόπο του την ενέργεια αυτού του εγχειρήματος και προσπαθούμε να εντάξουμε όσο το δυνατόν περισσότερο την κοινωνία της Αθήνας και της χώρας σε μια διάσταση που ξεκινάει από την αστρονομία και καταλήγει στην εικαστική τέχνη. Ξέρετε, υπάρχει ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας των συμπολιτών μας που πιστεύει ότι η τέχνη δεν τον αφορά. Και πιστεύει ότι η τέχνη δεν τον αφορά επειδή πιθανόν αξιολογούν ότι δεν μπορούν ή δεν θέλουν να αποκτήσουν έναν πίνακα ζωγραφικής ή ένα γλυπτό. Η τέχνη όμως, κατά την ταπεινή μου γνώμη, δεν αποκτιέται. Δεν μπαίνει σε διατίμηση οικονομική. Η τέχνη καταναλώνεται. Και οι καταναλωτές τέχνης είμαστε εμείς όλοι όσοι παρακολουθούμε δημιουργούς, παρακολουθούμε εναλλακτικές σκηνές
0: δημιουργίες. Και χαίρομαι πολύ που τα λέτε, γιατί αυτό το κουβεντιάζουμε πολύ συνεχώς στο να είμαστε για τον πολιτισμό στην καθημερινότητά μας και πώς μας αλλάζει η τέχνη. Δεν χρειάζεται.
1: Για να αποκτήσει κανείς αίσθηση του τι σημαίνει δημόσιος χώρος, οφείλει να έχει ερεθίσματα. Ένα ερέθισμα θέλουμε να δώσουμε λοιπόν, για να βοηθήσουμε, δεν μου αρέσει η έννοια της βοήθειας, για να δώσουμε μια άλλη τροχιά για το τι μπορεί να κάνει να βελτιώσει την αισθητική. Τι μπορεί να βελτιώσει την αίσθηση της ενσυναίσθησης σε ό,τι αφορά τον δημόσιο χώρο. Ξέρετε, η τέχνη, κατά τη δική μου άποψη, δεν συμφωνούν πολλοί, αλλά εμένω είμαι υποστηρικτής αυτής της αίσθησης, ότι η τέχνη μπορεί να σε κάνει καλύτερο άνθρωπο. Οι στενοί μου φίλοι και συνεργάτες σε αυτό το εγχείρημα λένε ότι δεν σε κάνει υποχρεωτικά καλύτερο άνθρωπο, αλλά μπορεί να σε βοηθήσει να δεις τα πράγματα διαφορετικά.
0: Λίγο αλλιώς. Και αυτό, και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Θέλω να σταθούμε όμως και στην προσβασιμότητα. Είναι ένα από τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα στοιχεία του project, γιατί θα έχετε και απτικές αποδόσεις και ηχητικές περιγραφές. Και ήθελα να ρωτήσω αν αλλάζει ένα έργο τέχνης όταν πρέπει ο δημιουργός να το φτάσει και σε κάποιον που δεν μπορεί να το δει. Και ίσως τελικά έτσι και αυτό μας κάνει όλους να το βλέπουμε καλύτερα.
1: Εντάξει, με το ίδιο σκεπτικό που σας ανέπτυξα προηγουμένως, ναι, νιώθαμε και νιώθουμε μία υποχρέωση από τη στιγμή που αναλάβαμε να διευρύνουμε το δυνητικό ακροατήριο των τεχνών για το εγχείρημα το συγκεκριμένο, έτσι, για να μην τρελαθούμε δηλαδή, δεν το αναλάβαμε εξ ολοκληρού. Για το συγκεκριμένο εγχείρημα όμως αναλάβαμε την ευθύνη να διευρύνουμε το δυνητικό ακροατήριο της τέχνης, του πολιτισμού και το πού μπορεί να περάσει αυτό το μήνυμα. Θεωρήσαμε υποχρέωσή μας να εντάξουμε όσο δυνατόν μεγαλύτερες κοινωνικές ομάδες και έτσι αποφασίσαμε να προσπαθήσουμε να απευθυνθούμε και σε ανθρώπους που πάσχουν από προβλήματα όρασης. Έτσι δημιουργούμε απτικές απεικονίσεις των έργων, οι οποίες θα ενισχύσουν την δυνατότητα σε ανθρώπους που έχουν προβλήματα όρασης να αντιληφθούν όσο δυνατόν περισσότερο, να έρθουν κοντά σε αυτό που έχει δημιουργήσει ο εικαστικός.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συναστρία και την προσπάθεια και τη συζήτηση σήμερα. Με το καλό τα εγγένεια, και θα συναντηθούμε εκεί, ή στην Εθνική Βιβλιοθήκη, ή στο Πλανητάριο, ή στη Στοά Αρσακίου, σε όλες τις φάσεις της Ελλήνης. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μωυσιάδη.
1: Είμαστε κάτω από τον ίδιο ουρανό και κάπου σίγουρα θα ενώσουμε τα σημεία μας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έκθεση Συναστρία, τα σημεία τα είπαμε, τις μέρες τις είπαμε, Συναστρία Τέχνης. Ήταν ο Λευτέρης Μωυσιάδης, project manager και από τους συντελεστές αυτής της έκθεσης για τον ουρανό, τα αστέρια, που ήταν ο πρώτος καμβάς της ανθρώπινης φαντασίας.
2: Συγγνώμη, άσα μας κοπέλα, ήθελα την προσοχή σας για 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα να πω δύο πράγματα.

Με αυτά και με εκείνα έχουμε ξεπεράσει το παραδέκα. Σαν σήμερα, το 1940, ήταν 12 Σεπτεμβρίου, όταν στη Γαλλία τέσσερις έφηβοι, ήταν 15, 16, 17 χρονών, ακολούθησαν το σκύλο τους που χώθηκε σε σπηλιές και σε κάποιες τρύπες και ανακάλυψαν ένα σπήλαιο γεμάτο προϊστορικές τοιχογραφίες, ηλικίες περίπου 17.000 ετών. Αυτές οι τοιχογραφίες, αυτό είναι το σπήλαιο Λασκό, και αυτές οι τυπογραφίες είναι από τα σημαντικότερα έργα της προϊστορικής τέχνης, και γι' αυτό το Λασκό που ανακαλύφθηκε σαν σήμερα αποκαλείται συχνά η καπέλα Σιστίνα της προϊστορίας. Η ανακάλυψη του Λασκό είναι ίσως η πιο διάσημη περίπτωση στην ιστορία, όταν παιδιά άθελά τους έγιναν πρωταγωνιστές σπουδαίας αρχαιολογικής ανακάλυψης. Υπάρχουν όμως και άλλες συναρπαστικές ιστορίες. Και πάμε στο 1947, όταν ένας νεαρός, ένας Βεδουίνος βοσκός, ψάχνοντας για ένα χαμένο κατσίκι, πέταξε μία πέτρα στη σπηλιά, άκουσε τον ήχο από σπασμένα αγγεία και όταν μπήκε μέσα ανακάλυψε πιθάρια που περιείχαν τα περίφημα χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας, μία από τις σημαντικότερες αρχαιολογικές ανακαλύψεις του 20ου αιώνα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, μαθητές που συμμετείχαν σε εκπαιδευτικά προγράμματα αρχαιολογίας έχουν καιρό κατά καιρούς εντοπίσει ρωμαϊκά νομίσματα, κοσμήματα, κεραμικά και άλλα αρχαία αντικείμενα, τα οποία στη συνέχεια μελετήθηκαν από αρχαιολόγους. Και υπάρχουν πάντα και μικροί κυνηγοί απολιθωμάτων, αν και πρόκειται για παλαιοντολογία και όχι αυστηρά για αρχαιολογία. Πολλά σημαντικά απολιθώματα δεινοσαύρων ή ζώων προϊστορικών έχουν εντοπιστεί πρώτα από παιδιά κατά τη διάρκεια οικογενειακών εκδρομών ή σχολικών δραστηριοτήτων. Στη Βεργίνα και σε άλλους αρχαιολογικούς χώρους κατά καιρούς έχουν υπάρξει παιδιά που εντόπισαν και στην Ελλάδα μικρά αρχαία αντικείμενα, ειδοποίησαν την εφορία αρχαιοτήτων. Πρόκειται όμως για μεμονωμένα περιστατικά που δεν απέκτησαν μεγάλη δημοσιότητα, ενώ σε αρκετά ελληνικά νησιά και αγροτικές περιοχές τα παιδιά έχουν βρει όστρακα, νομίσματα ή θράψματα κεραμικής παίζοντας. Εδώ σε εμάς στην Ελλάδα πάρα πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα ανασκαφών δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να γνωρίσουν από κοντά την αρχαιολογία και, και υπό την επίβλεψη ειδικών να συμμετάσχουν στην αποκάλυψη ευρημάτων. Δεν έχουμε στην Ελλάδα μια τόσο διάσημη ιστορία όσο εκείνη του Λασκό. Έχουμε όμως χιλιάδες παιδιά που μεγαλώνουν δίπλα στην ιστορία και μαθαίνουν από μικρά ότι αν βρουν κάτι ασυνήθιστο στο χώμα ή στην παραλία, ειδοποιούμε τους αρχαιολόγους. Είναι η πιο σημαντική ανακάλυψη αυτή, η καλλιέργεια του σεβασμού απέναντι στην πολιτισμική μας κληρονομιά. Και έτσι από το Λασκό στους μικρούς αρχαιολόγους, το σημαντικότερο εργαλείο πάντα είναι η περιέργεια. 11 παρά 4, ήρθε η ώρα να πούμε γεια για σήμερα και να δώσουμε το ραντεβού μας στο Κυριακάτικο για αύριο, πάντα στο δεύτερο, για Κυριακάτικο να είμαστε παρέα. Εσείς μένετε στο δεύτερο, γιατί ο Κώστας Φασουλάς είναι εδώ, έχει ετοιμάσει για σας όλες τις ιστορίες που λένε τα τραγούδια για τις επόμενες 2 ώρες. Μέχρι τη μία θα είστε με τον Κώστα από τη Σταματία και εμένα. Ένα καλό Σάββατο να έχετε και τα λέμε αύριο στις 10 στο δεύτερο. Μέχρι τότε γεια σας.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Εσείς που πάτε?
4: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες, με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ECOMED.
5: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωσης.
1: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

στα λιμάνια της νιώτης πολλονιώθεις πως έφτανες. Στις καινούργιες σου νίκες που σαλάβαρα ανέμιζες. Στις αγάπη, στη

Εδώ είμαστε και σήμερα, συνεπέστατε στο χρόνο μας, όπως κάθε Σάββατο Κυριακή αυτή την ώρα, εδώ και ο Φίλιππος Πιάτσικας, σε ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε πριν από δύο περίπου χρόνια, αφιερωμένο ο τίτλος του, και αφιερώνω σε σένα λίγο που ολοτρέχει στο άγνωστο και στα απόμεινες μόνο σε έναν κόσμο αδιάφορο, σε μια χαμένη ευτυχία που από λάθος προσπέρασες και σε έναν έρωτα αέρα που ποτέ δεν ξεπέρασες. Εδώ είμαστε στο άγνωστο που πάντα θα μας γοητεύει, εδώ και η σκέψη της ημέρας αυτή ανήκει στον Στέφαν Σβάιτς. Ο σπουδαίος αυτός αυστριακός συγγραφέας έχει πει πως τίποτα δεν διεγείρει τη φαντασία του ανθρώπου περισσότερο από το αβέβαιο. Η αναμονή του αγνώστου είναι πάντα πιο έντονη από την ίδια την πραγματικότητα. Αυτά μας είπε ο Σβάιτς. Ώρα να συστηθούμε. Η Ματίνα Κανελοπούλου είναι σήμερα στον ήχο μας. Γεια σου Ματίνα μας. Ο Κώστας Φασουλάς είναι στο μικρόφωνο. Εδώ και οι τηλεφωνικές μας γραμμές 210-6013-168 και 169. Και ακόμα για την επικοινωνία μας, ξέρετε, μπορείτε να μπείτε στην κοινότητα του δεύτερου στο Viber και αφού αναζητήσετε τον επίσημο λογαριασμό μας, γράφοντας τα λατινικά δεύτερο πρόγραμμα, στέλνετε το μήνυμά σας. Καλώς ορίσατε και σήμερα, εδώ που λένε τραγούδια, με μια μεγάλη καλημέρα. Καλή ακρόαση.

Αυτό είναι. Άντε και όπου βγεις, εσύ στο πυρωμένο κέντρο, ο Θανάσης Παπακοσταντίνου σε όλα αυτά, εδώ στη δική του Ανδρομέδα. Και ναι, η Ανδρομέδα είναι ο κοντινότερος γαλαξιακός μας γείτονας. Έχει μάλιστα περίπου το ίδιο μέγεθος με το δικό μας γαλαξία. Αρχικά είχε υπερεκτιμηθεί, λέει, η ποσότητα σκοτεινής ύλης που περιέχει η Ανδρομέδα. Και τώρα τι γίνεται? Σύμφωνα με τους επιστήμονες, πρέπει να γίνουν, λέει, νέες προσομοιώσεις για να προβλεφθεί τι θα συμβεί όταν τελικά οι δύο γαλαξίες που συνεχώς πλησιάζονται συγκρουστούν σε περίπου 4 δισεκατομμύρια χρόνια. Ζωή να έχουμε ως τότε. Και κάπου εδώ φαντάζομαι τον Μανώλη Ρασούλη να τα ακούει όλα αυτά και να λέει: άστα Κώστα μου, το θέμα είναι αυτό το κοντλέ πατελονάκι που κάποτε έγραψα για ένα κορίτσι εδώ στη γη στο πυρωμένο κέντρο. Τι να κάνω, συμφώνησε με τον Ρασούλη, εδώ και το τραγούδι.

Έτσι, όταν για λίγο νόμισα πως θα ανταποκριθείς, έτσι και είναι αυτό το τραγούδι του Νίκου Ξηδάκη, του Μανώλη Ρασούλη, εδώ με τη φωνή του Δημήτρη Κοντογιάννη, εδώ και αυτό το κοντλέ πατελονάκι που στα μάτια του Ρασούλη γίνεται λαϊκό τραγούδι. Και τι λαϊκό, και τι παράπονο. Εχθές το βράδυ πάλι με σνομπάρισες, λέει, σε καταδίκη δίχως δίκη μ' άφησες, παράπονο που θα διπλώσει. Στο ίδιο τραγούδι, πες μου που παρανόμησα, όταν για λίγο νόμισα πως θα ανταποκριθείς. Το 1979 στο δίσκο Τα Δήθεν ακούστηκε αυτό το παράπονο, ενώ δύο περίπου χρόνια αργότερα το παράπονο θα ακουστεί κάπως αλλιώς. Εδώ με τους στίχους του Κυριάκου Ντούμου, τη μουσική του Γιώργου Χατζηνάσιου, εδώ που ο Μητροπάνος τραγούδησε «Σ' ένα ρεμπέτικο θα ρίξω την ψυχή μου, να ξεγελάσω το χαμένο τον καιρό, ήτανε κάποτε η άνοιξη δική μου, ήμουνα κάποτε η Απρίλη σου, εγώ, Θεσσαλονίκη, Σαββατόβραδο και Απρίλης». Τρεις ωραίες λέξεις σε ένα τραγούδι.

μας επιστρέψαμε, τραγούδι του Μιχάλη Τρανουδάκη και του Οδυσσέα Λιέτη, τη φωνή της Αφροδίτης Μάνου. Αυτή είναι η περίφημη ποδηλάτησα. Έχει μια ενδιαφέρουσα ιστορία αυτό το τραγούδι. Προσέξτε την. Βρισκόμαστε το 1971. Είναι η χρονιά που ο συγγραφέας και επιμελητής εκδόσεων Δημήτρης Καλοκύρης ζητά από τον Οδυσσέα Λιέτη να εγγενιάσει με κείμενά του το περιοδικό Τραμ που εκδίδει η ομάδα νέων στη Θεσσαλονίκη. Ο Λιέτης ανταποκρίνεται και μαζί με άλλα κείμενα θα στείλει και την ποδηλάτησα, με την επισήμανση όμως «Είναι προσωπική μου προσφορά σε σένα», γράφει στον Καλοκύρη, «δεν θέλω να δω την ποδηλάτησα δημοσιευμένη». Τη δημοσίευση του ποίηματος θα την επιτρέψει χρόνια αργότερα και έτσι μαζί με την άδεια της δημοσίευσης το ελληνικό τραγούδι κέρδισε την ωραία αυτή ποδηλάτησα ως τραγούδι. Και από τον Λιέτη στον Νικόλα Άσημο. Γίνεται. Γίνεται.

Αυτό είναι και έχει τίτλο «Εγώ με τις ιδέες μου», τραγούδι του Νικόλα Άσημου, εδώ και του Σωτηρία Λεωνάρδου, σε εκείνα τα ζεμπέκικα του Άσημου που πιο πολύ τα σκέφτεσαι παρά τα χορεύεις, και οι θεοί σαν πείθονται εάν υπάρχει ανάγκα, για πόλεμο δεν έκανα ποτέ μου εγώ το μάγκα, και ούτε νερομπίστολο δεν έχω στην παράγκα. Κάπως έτσι φανερώνεται μέσα από το τραγούδι η αθωότητα του ανθρώπου, και ο Άσημος ήταν αθώος.

Με αυτόν ακριβώς τον τρόπο, ο Μήνος Μάτσας και ο Σπύρος Περιστέρης γράφουν το συγκινητικό αυτό τραγούδι, εδώ με τη φωνή της Φωτεινής Βελεσιώτου. Τραγούδι που με τους στίχους του αγγίζει τον ανθρώπινο φόβο της απώλειας και της μοναξιάς. Σε λίγο θα είναι 11:30 και θα πάμε με το μουσικό αυτό θέμα του Κωνσταντίνου Παπακωνσταντίνου. Το ακούτε ήδη. Το τελευταίο νησί, ο τίτλος του. Θα ακολουθήσουν τίτλοι ειδήσεων από το Earth News Radio και αμέσως μετά ξανά μαζί, εδώ που λένε τραγούδια και όχι μόνο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με το μήνυμα ότι κανείς δεν είναι μόνος, ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί τριμερή επίσκεψη στο Καστελόριζο με κορύφωση τις αυριανές εκδηλώσεις της. Μεταβαίνει σε Ρο και Στρογγύλη, θα περιοδεύσει σε έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη και θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο του Ακριτικού νησιού. Το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Ραγδαίες εξελίξεις στις έρευνες για τα αίτια θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, η κατάθεση του ταξιτζή που τον μετέφερε στο ιατρείο στο Κολωνάκι, οι αντιφάσεις στις καταθέσεις των κατηγορούμενων γιατρών και τα 42 λεπτά θεραπείας που έδειξε ο εγκέφαλος του μηχανήματος. Τη Δευτέρα καλούνται να δώσουν εξηγήσεις στον ανακριτή δύο κατηγορούμενοι γιατροί. Οι πρώτες βοήθειες εντάσσονται στην εκπαίδευση των οπλιτών, τόνισε με ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα πρώτων βοηθειών. Σε εξέλιξη βρίσκεται ανθρωποκυνηγητό από την ελληνική αστυνομία για τον εντοπισμό κρατούμενου, ο οποίος απέδρασε από το νοσοκομείο Σερών. Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί εντόπισαν ένα αυτοκίνητο με πλαστές πινακίδες, το οποίο εξετάζεται αν ήταν των δραστών. Η Σαουδική Αραβία κλείνει τον αγωγό East-West μετά την επίθεση με drones. Κλιμακώνεται η ανησυχία στην πετρελαϊκή αγορά. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλίος, 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερο πρόγραμμα. Πάμε εκεί που λένε τραγούδι ο τίτλος της εκπομπής μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματά σας. Πολύ σας ευχαριστώ. Τραγούδι του Μάνου Λοΐζου και του Δημήτρη Χριστοδούλου είναι αυτό με το οποίο ξανά συναντιόμαστε. Εδώ και η Χάρης Αλεξίου, όπως ακριβώς καλημέρισε για πρώτη φορά το 1973 στο δίσκο του Λοΐζου, Καλημέρα Ήλια. Τι ωραίος τίτλος. Κάπως έτσι επιστρέψαμε με μια καλημέρα στη ζωή, όπως έγραψε ο Χριστοδούλου. Πες την κι ας πέσει χάμω, παλάτια χτίζουν οι θεοί και εμείς πάνω στην άμμο. Κάτι κάπως έτσι συμβαίνει, κάπως έτσι αλλάζει δρόμο ο αέρας και φυσάει μες στην ψυχή και με αυτόν τον αέρα συνεχίζουμε.

Τραγούδι του Σοκράτη Μάλαμα με τους στίχους της Φωτεινής Λαμπρίδη είναι αυτό που προηγήθηκε. Δρόμο άλλαξε ο αέρας, ο τίτλος του τραγουδιού. Εδώ λοιπόν είμαστε σε αυτόν τον αέρα που φυσάει μέσα στην ψυχή, και για αυτόν τον αέρα και για αυτή την ψυχή πολλοί μίλησαν με τον δικό τους τρόπο, ο καθένας εννοείται. Ο Καζαντζάκης, ο Νίκος Καζαντζάκης, στο βιβλίο του Αναφορά στον Γκρέκο, γράφει πως η ψυχή του ανθρώπου είναι ακατανίκητη, φτάνει να θέλει. Ο άνθρωπος είναι ένα μυστήριο, έχει πει ο Ντοστογεύσκη. Αν προσπαθείς να το λύσεις όλη σου τη ζωή, μην πεις ότι έχασες τον χρόνο σου. Ήρθε και ο Ράινερ Μαρία Ρίλκε να δώσει έτσι τη χαριστική βολή. Άφησέ τα όλα να σου συμβούν, λέει ο Ρίλκε, η ομορφιά και ο τρόμος. Κανένα συνέστημα δεν είναι οριστικό. Τέλειο.

όλα μα όλα που συνοδεύουν αυτό το τραγούδι είναι όμορφα, από τον τίτλο του μέχρι τον τίτλο του δίσκου που υπάρχει. Φέρτε μου τη θάλασσα, ο τίτλος του τραγουδιού, Θαλασσινά φεγγάρια. Ο τίτλος του δίσκου είναι και Θεοδωράκης και Γκάτσος και Μπιθικότσης. Τώρα ξεχνιέσαι ή δεν ξεχνιέσαι μέσα από όλο αυτό. Ρεμβάζεις ή δεν ρεμβάζεις ακούγοντας αυτό το προσκύνημα στη θάλασσα. Φέρτε μου τη θάλασσα να την τραγουδήσω, λέει ο Γκάτσος. Φέρτε μου τον ήλιο της για να ζεσταθώ. Πού είμαστε, σε αυτό το κορίτσι που κάποτε περιπλανήθηκε στις ακρογκαλιές αυτής της θάλασσας, όπως το φαντάστηκε ο Τσιτσάνης, όπως το είδε, και ακούστε τι έγραψε ως αποτύπωμα της φαντασίας του.

0: εδώ μας επιστρέψαμε, εδώ και ο Νίκος Καβαδίας, ο συντανικός και ανάξιος εραστής των μακρισμένων ταξιδιών και των γαλάζιων πόντων. Εδώ και ο Γιάννης Πανός, όπως ακριβώς μελοποίησε τον Καβαδία, ό,τι φοβήθηκε έκανε στίχο ο Καβαδίας. Αυτό που συνέβη με τον Καβαδία είναι πρωτόγνωρο. Ό,τι δεν καταλάβαμε από τα μακρινά λιμάνια των ταξιδιών του, με τις ξενικές ονομασίες, τις ναυτικές του ορολογίες, τα μυστήρια ονόματα των ηρώων του, όλα με τον τρόπο του μας έπεισε ότι τα ξέρουμε. Πως ό,τι υποθέσαμε ήταν το πραγματικό. Σαν ένα όνειρο που διηγείται κάποιος, σαν να και μοιάζει να το έχουμε δει όλοι μας. Είπα για όνειρο που διηγείται κάποιος, σαν να το έχουμε δει όλοι μας. Το είπα. Εδώ και το τραγούδι του Λουκιανού Κυλαϊδόνη.
1: Θέλω ένα βράδυ να κάνω ένα πάρτι, πάρτι από κείνα τα παλιά, και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι να έρθουν τα πιο καλά παιδιά. Να έρθει ο Φελίνη, να έρθει και ο Μάρκος, να έρθουν οι Beatles, να έρθει ο Σαρλό, να έρθει ο Καντίνσκι, να έρθει και ο Μπόργες, να έρθει ο

πίσω. Να έρθει και ο Disney, να έρθει και ο Μπρέο, να έρθει ο Πρίσλεϊ, να έρθει και ο Μπόγκαρτ, να έρθει και ο Βάιλ και να έρθει και ο Μπρέχτ. Να έρθει ο Σαββόπουλος, να έρθει και ο Λέστερ, να έρθει ο Τζέρμι, να έρθει ο Τρυφό, να έρθει ο Τζιγκέλη,

Και ξημερώνοντας στην άλλη μέρα, όταν το σύνθημα δώσω εγώ σε

Μια φανταστική γιορτή ελευθερίας είναι αυτό το τραγούδι του Λουκιανού Κυλαϊδόνη. Ένα πάρτι όνειρο ήταν, όπως συναντιούνται μορφές της τέχνης, της μουσικής, του κινηματογράφου, της λογοτεχνίας και του λαϊκού τραγουδιού, με εκείνο το μοναδικό ύφος που ήξερε ο Λουκιανός να χτίζει τα τραγούδια του, και από ένα τραγούδι ύμνος στη δύναμη της τέχνης που ενώνει διαφορετικούς κόσμους, εποχές, σε μια κοινή νοσταλγική γιορτή. Εδώ σε μια άλλη γιορτή που δεν είχε καλό τέλος, ναι, και είναι τραγούδι του Σταύρου Ξερχάκου και του Νικουγκάτσου, «Τρεις μάγκες, τρεις γερόμαγκες», ο τίτλος του, ακούστε την ιστορία τους.

Αυτά συνέβησαν στο δίσκο 40 χρόνια Ρεμπέτικο και εδώ συνθέτης Σταύρος Ξερχάκος με τον Γρηγόρη Βασίλα σε ένα τραγούδι που κλείνει με το στίχο «Πάνε τα χρόνια τα παλιά, πάνε η καιρή εκείνη, μάγκα σε τούτο το ντουνιά, δεν έχει πλέον μείνει». Σε λίγο θα είναι μεσημέρι του Σαββάτου, εκεί θα πάμε με τη φωνή του Γιώργου Μαζονάκη και με αυτό αποχαιρετούμε τον ξεχωριστό αυτό τραγουδιστή του Σταμάτη Κραουνάκη είναι και έχει τίτλο «Ξημερώνει πάλι». Σε λίγο ξανά μαζί, εδώ που λένε τραγούδια και όχι μόνο.

ξημερώνει πάλι. Μαριανό κεφάλι. Πάει κι αυτή η βραδιά. Κοίτα την καρδιά, φλόγες βγάζει.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
2: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
3: Η Αγία Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε και εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026. 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparaskevi.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

σαξόφωνο και νύχτα μαγική. Μια

μας επιστρέψαμε και αυτό το τραγούδι που μας φέρει στη δεύτερη ώρα της εκπομπής είναι του Βαγγέλη Γερμανού και είναι αυτή η Σημαδούρα στα νυχτά. Ώρα να ξανασυστηθούμε. Η Σταματία Σούλτη είναι τώρα στον ήχο και την καλωσορίζω. Ο Κώστας Φασουλάς είναι στο μικρόφωνο. Εδώ και οι τηλεφωνικές μας γραμμές 210-6013-168-169 και ακόμα για την επικοινωνία μας, ξέρετε, μπορείτε να μπείτε στην κοινότητα του Δεύτερου στο Viber και αφού αναζητήσετε τον επίσημο λογαριασμό μας, γράφοντας τα λατινικά Δεύτερο Πρόγραμμα, στέλνετε το μήνυμα σας, πολλά τα μηνύματά σας, πολλά και τα τηλεφωνήματά σας. Σιγά σιγά θα απαντήσω σε όλα. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την επικοινωνία. Συνεχίζουμε με τη μαγεία της μουσικής του Ένιο Μωρικόνε.

Με αυτόν ακριβώς τον τρόπο, ο Ένιο Μωρικόνε πρωτοσυγκίνησε με αυτή τη μουσική του το 1971 για την ακρίβεια στην ταινία Μανταλένα. Έχει πει κάτι ο Μωρικόνε που πολύ μ' αρέσει. Η μουσική αποτελείται από ήχους και σιωπές, έχει πει ο Μωρικόνε. Η σιωπή είναι εξίσου σημαντική με τον ήχο, ίσως και περισσότερο. Πρέπει να δίνεις χώρο στον θεατή να αναπνεύσει και να αισθανθεί. Όχι, θα το ξαναπώ, γιατί μ' αρέσει πολύ. Η μουσική αποτελείται από ήχους και σιωπές. Η σιωπή είναι εξίσου σημαντική με τον ήχο, ίσως και περισσότερο. Πρέπει να δίνεις χώρο στον θεατή να αναπνεύσει και να αισθανθεί. Αυτό.

Όσο αξίζει μια κραδουνιά από την ανάσα σου, δεν αξίζουν θεωρίες μια ζωή. Είναι μια σημαντική στιγμή αυτή της τραγουδοποιίας του Θηβαίου, της τυχουργικής του για την ακρίβεια, και αυτή η ανάσα που γίνεται θεωρία ζωής και αυτή η γρατζουνιά. Εδώ είναι μεταφρασμένη στο λαϊκό μας τραγούδι, στους στίχους του Λευτρή Παπαδόπουλου και τη μουσική του Γιάννη Σπανού, εδώ που ο Κόκοτας τραγούδησε και τι τραγούδησε, πες μου δύο λόγια να σωθώ, προτού στα αλήθεια τρελαθώ, δώσ' μου το χέρι για να κρατηθώ, και όταν στην πόρτα σου μιλώ, τα σκαλοπάτια σου φιλώ, μη μου φωνάζεις, διώξε τον τρελό, στα μάτια της Κόκοτας ο τρελός, μια ξεχωριστή στιγμή του τραγουδιού μας.

Εδώ μας επιστρέψαμε και αυτό προηγήθηκε είναι τραγούδι του Γιώργου του Καζαντζή. Το κυκλοφόρησε το 1996. Ο Γιώργος Καζαντζής και ο Γιώργος Χρονάς γράφουν για τη φωνή της Λιζέτας Καλημέρη «Αυτό το ήτανε αέρας» στον δίσκο του ταξιδιού «Τα κύβδηλα». Υπάρχει ωραία λέξη «Τα κύβδηλα», εντελώς αντίθετη από αυτό που εννοεί, καθότι κύβδηλο είναι οτιδήποτε προϊόν παραχάραξης, μη γνήσιο δηλαδή, και πλαστό. Και τώρα πού πάμε, σε κάτι γνήσιο? Πιο γνήσιο δεν γίνεται.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους. Με το μήνυμα ότι κανείς δεν είναι μόνος ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στο Καστελόριζο. Το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της ΔΕΦ. Ραγδαίες οι εξελίξεις στις έρευνες για τα αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, η κατάθεση του ταξιτζή που τον μετέφερε στο ιατρείο στο Κολωνάκι, οι αντιφάσεις στις καταθέσεις των κατηγορουμένων γιατρών και τα 42 λεπτά θεραπείας που έδειξε ο εγκέφαλος του μηχανήματος. Τη Δευτέρα καλούνται να δώσουν εξηγήσεις στον ανακριτή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί. Σε εξέλιξη άνθρωποι κυνηγητό από την ελληνική αστυνομία για τον εντοπισμό κρατούμενο, ο οποίος απέδρασε από το νοσοκομείο Σερών. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στη διάρκεια της συνόδου κορυφής της G20 που θα πραγματοποιηθεί στο Μαϊάμι σύμφωνα με την Deutsche Welle. Η οικογενειακή τραγωδία σε χωριό του Δήμου Γόρτινα στο Ηράκλειο. 87χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν παρασύρθηκε κατά λάθος από αγροτικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 55χρονος γιος της. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Ερέτης.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

εκπομπής μας. Μισό να συγκεντρώσω τις σημειώσεις μου εδώ, γιατί όταν τα πράγματα δεν είναι στη θέση τους, είναι ανήσυχα. Με τον Ζαμπέτα σε πρώτο πλάνο επιστρέψα να συναντιόμαστε, που με τους στίχους του Χαράλαμπου Βασιλιάδη τραγούδησε κάποτε το πιο καλό το μαθητή. Ο πιο καλός ο μαθητής ήμουν εγώ στην τάξη. Και οι δάσκαλοι με είχαν μη βρέξει και μη στάξει. Κάπως έτσι, με τον γνωστό αυτοσαρκαστικό τρόπο, το Ζαμπέτα τραγούδησε την πορεία ενός ανθρώπου από την παιδική του ηλικία μέχρι την ενήλικη ζωή, τονίζοντας την αντίθεση ανάμεσα στην υποσχόμενη αρχή και στο αμφίβολο αποτέλεσμα. Συνεχίζουμε.

Πόσο ωραίο τραγούδι είναι αυτό, και εδώ ο Βαγγέλης Παπαθανασίου με τους στίχους του Μιχάλη Μπουρμπούλη σε ένα τραγούδι που αναζητά το πώς η ζωή επιστρέφει, όπως μια μουσική μέσα στη νύχτα. Έτσι λέει, εδώ και η Μαρία Φαραντούριν ερμηνεύει λέξη τη λέξη αυτή την αλήθεια που μπροστά μας περνά. Αυτή είναι ακριβώς την αλήθεια που όποιος την αγγίζει, πονά. Τέρμα η αλήθεια. Το λόγο έχει φαντασία, και εδώ στα μάτια των παιδιών θα σχηματιστεί μια άλλη καινούργια πόλη, η περίφημη Ντενακεδούπολη. Πάντα με συγκινούσε αυτό το τραγούδι.

Με αυτόν ακριβώς τον τρόπο, Γιάννης Μαρκόπουλος και η Ευγενία Φακίνου μίλησαν για αυτή την ιστορική Τενεκεδούπολη. Με την Ευγενία Φακίνου να φαντάζεται μια πολιτεία αλλιώτικη από τις άλλες, την Τενεκεδούπολη, και εδώ άδεια σκουριασμένα παλιά Τενεκεδάκια, πεταγμένα σε ένα σκοπιδότοπο, αποφάσισαν να φτιάξουν τη δική τους πολιτεία για να μένουν μόνα τους και να έχουν την ησυχία τους. Αυτό θα πει πολιτεία. Ο Γιάννης Μαρκόπουλος μου είχε πει κάποια στιγμή πως όλο αυτό το έργο ήταν μια βαθιά οικολογική πράξη. Και έτσι ακριβώς είναι.

εδώ μας επιστρέψαμε και τώρα να διαφωνήσει με αυτό το τραγούδι του Νίκου Ξηδάκη και του Μανώλη Ρασούλη. Με το Ρασούλη ποτέ δεν διαφωνούμε. Και ο πόνος και ο φόβος, και ο φόβος λέει είναι δυο σοφοί, είπε ο Ρασούλης. Έγραψε και κάτι ακόμη πολύτιμο και σοφό. Άντε μη φοβάσαι, φίλος με τον πόνο να είσαι. Πάντα έχει η ζωή κάτι πιο βαθύ να πει. Να, όπως αυτό εδώ που έρχεται, το τραγούδι που ακολουθεί, και αυτό πολύτιμο και σοφό είναι, αντί να βρίζεις το σκοτάδι, λέει, άναψε φίλε ένα κερί, εκεί που δεν το περιμένεις, θα έρθει αγάπη να σε βρει. Η στίχη είναι του Άλκη Αλκαίου, η μουσική και η ερμηνεία του Μπάμπη Στόκα. Ακούστε ένα ωραίο τραγούδι.

Λοιπόν, επειδή βλέπω ότι με ρωτάτε, να σας πω ότι αυτό το τραγούδι κυκλοφόρησε το 2012 στον δίσκο «Η Αυλή των Τρελών». Και εδώ Μπάμπη Στόκας, μελοποιεί στίχους του Άλκη Αλκαίου, εδώ και το «Εκεί που δεν το περιμένεις, θα έρθει η αγάπη να σε βρει και αντί να βρίζεις το σκοτάδι, άναψε φίλε ένα κερί». Τραγούδι τέλος το επόμενο, με τη φωνή της Μαριάννας Παπαμακαρίου. Είναι τραγούδι του Σοκράτη Μάλαμα και του Μάνου Τσιλιμίδη. Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματά σας. Η Σταματία Σούλτη, να ευχαριστήσω επίσης τη Σταματία Σούλτη και τη Ματίνα Κανελοπούλου που επιμεληθήκαν τον ήχο της εκπομπής μας. Ο Κώστας Φασουλάς στο μικρόφωνο, θα είμαστε ξανά μαζί αύριο, γνωστές οι ώρες της συνάντησης. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα. Στο δεύτερο πρόγραμμα έρχεται η αγαπημένη Δήμητρα Κόχυλα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Ο Γλάρος, του Άντων Τσέχοφ. Από 18 Ενάτου για 9 μονοπαραστάσεις, 3 ηθοποιοί και ένας μουσικός, σε μια νέα σκηνική ανάγνωση του εμβληματικού έργου. Μια περιδίνηση στους δαίμονες των ηρώων του Τσέχοφ με χιούμορ, τραγικότητα και μουσική. Σκηνοθεσία Ζωή Ξανθοπούλου, πρωτότυπη σύνθεση Φώτης Χιώτας. Με τους Δέσποινα Κούρτη, Γιώργο Παπαπαύλου, Βασίλη Ζαφυρόπουλο και τον μουσικό Τάσο Μισιρλή. Στο θέατρο Θυσίων, ένα θέατρο για τις τέχνες. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε. Καλώς ανταμώνουμε εδώ, στο ενδιάμεσο των εποχών επιστρέψαμε. Ζέστη, κρύο, βροχή και ήλιος έρχονται. Και εμείς ήρθαμε και πάλι θα μοιραζόμαστε μαζί τις μουσικές των τόπων μας. Και βέβαια θα φιλοξενούμε και τις ματιές των νέων καλλιτεχνών πάνω στις παραδοσιακές φόρμες. Όπως κάναμε και στην αρχή, εδώ τώρα, που ήρθε ο Γιώργης Χριστοδούλου με την πρόσφατη δισκογραφική του δουλειά, εδώ μαζί με τα Κιντέρια. Μια δισκογραφική δουλειά που έχει τον τίτλο «Όπου γης», θέλοντας να μας πει για την πληθώρα των πατρίδων που χωράνε, εγώ θα πω, στην καρδιά των δημιουργών όταν παίζουνε. Έτσι λοιπόν, πληθώρα των πατρίδων εδώ, οι μουσικές των τόπων μας. Από το χθες το σήμερα, έτσι θα πορευτούμε στις 2 εδώ στο δέντρο της μουσικής. Και να, από το χθες έρχονται αυτές οι γυναίκες των Καραγκούνιδων. Και αυτή η διάσημη Καραγκούνα με τον Γιώργο Παπασιδέρη.

Νάτι λοιπόν και η Θεσσαλία εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είσαστε συντονισμένοι στους 102,9, στους 103,7, σε οποιαδήποτε άλλη συχνότητα σας συναντάμε σε ολόκληρη την Ελλάδα. Γιατί φαντάζομαι δεν έχετε επιστρέψει όλοι. Όχι. Συντροφιά σας και παντού στον κόσμο μέσω διαδικτύου, θα επανέλθω στο αν έχετε επιστρέψει. Κάνουμε παρέα έως τις 2. Η Σταματία Σούλτη που διαφωνεί, δεν ξέρω, κάτι κάνει εκφράσεις. Φροντίζει για να ακούτε καλά λόγια και τραγούδια των τόπων μας που διαλέγει η Δήμητρα Κόχυλα. Και να αφιερωμένο στην Σταματία τώρα. Έρχεται ένα σεβδάς με την παγώνα Θανασίου.

Να τη λοιπόν και αυτή η φεγγαροπρόσωπη από το αντάμωμα μουσικής, των μουσικών παραδοσιακής μουσικής της Ηπείρου. Εξαιρετικά αφιερωμένο σε νέους φίλους. Αυτή η φεγγαροπρόσωπη λοιπόν, πάνω στην οποία καταλαβαίνουμε και κάτι. Τι καταλαβαίνουμε? Αυτό που λέμε για τα σταυροδρόμια, εκεί που ανταμώνουν οι μουσικές και οι άνθρωποι που τις μεταφέρουν. Εδώ λοιπόν στη φεγγαροπρόσωπη και σε αυτή την εκτέλεση, αλλά και σε όποια άλλη αν ακούσετε, έντονες οι επιρροές από τα αστικά κέντρα της Ανατολής, τόσο στη μελωδία όσο και στο ρυθμό. Εδώ λοιπόν σε αυτό το σταυροδρόμι που ανταμώνουμε κι εμείς. Και σας στέλνουμε χαιρετίσματα σε όλους εσάς που ήδη έχετε επικοινωνήσει μαζί μας. Στο πέρα μας, στο Ηράκλειο της Κρήτης, μα πόσα καλά λόγια και πόσοι! Πολύ καλός μαθητής εκεί στο Ηράκλειο της Κρήτης. Χαιρετίσματα στο Σμόκοβο, στην Καρδίτσα, στην Κηφισιά, στην Πτολεμαΐδα, στη Λακωνία, στο Μύτικα, στην Αδριανή της Δράμας, στη Νέα Ιωνία, στο Σιράκο Ιωαννίνων. Αν θέλετε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, είτε είσαστε στις πόλεις, είτε ακόμα κάνετε διακοπές, ακόμα καλύτερα. Στο Viber μας αναζητάτε δεύτερο πρόγραμμα, δύο λέξεις, λατινικοί χαρακτήρες, δύο έμι λέξη πρόγραμμα. Μηνύματα, βίντεο, φωτογραφίες, το ίδιο και στο Facebook, δεύτερο πρόγραμμα 103,7 η σελίδα μας και η σελίδα της εκπομπής, το δέντρο της μουσικής. Και βέβαια 2 10 60 13 168, 2 10 60 13 169, δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας. Και τώρα ένας ερωτευμένος έρχεται από τη Μακεδονία, που παρακαλεί μία βρύση να βγάλει θολό νερό, έτσι όταν περάσει η αγαπημένη του να καθυστερήσει και να βρει την ευκαιρία να τη συναντήσει και να της μιλήσει.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Σκάλα του Δήμου Αριστοτέλη στη Χαλκιδική. Επιχειρούν 43 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Μήνυμα από το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Μέσα στην επόμενη τετραετία θα έχουμε κλείσει τα ανοιχτά μέτωπα. Πρώτα απ' όλα το λιμάνι, οριστική επίλυση της ίδρυψης και παροχή ποιοτικής στέγης στους δημόσιους λειτουργούς, δήλωσε από το Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση στέγεται δίπλα στο νησιωτικό σύμπλεγμα. Τη Δευτέρα το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Στη μία θα τελεστεί η νεκρόσιμη ακολουθία στην Αγία Τριάδα Νίκαιας, ενώ θα ακολουθήσει η ταφή του στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Έφυγε από τη ζωή ο Σπύρος Χαλβατζής, ιστορικός στέλεχος του ΚΚΕ σε ηλικία 79 χρόνων. Υπήρξε γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ μέχρι το 1986. Ήταν βουλευτής του ΚΚΕ από το 2007 έως το 2014. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από το Δουβλίνο σήμερα ότι πιστεύει πως ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο τον Νοέμβριο και ότι οι τιμές του πετρελαίου θα μειωθούν μόλις αυτό συμβεί. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν ο Σπύρος Ερέτης.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Επιστρέψαμε. Εδώ είσαστε συντονισμένοι. Εδώ είναι το δέντρο της μουσικής, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Με τα σχολεία να έχουν ανοίξει και όλους εσάς, τους περισσότερους τουλάχιστον, να έχετε επιστρέψει στις πόλεις. Κάποιοι τυχεροί θέλω να φαντάζομαι ότι κάνουν διακοπές, όπως κάναμε και εμείς παλιά, όπως λέγαμε με τη Σταματία. Χαιρετίσματα να στείλω στο Περισσό, στους φίλους μας εκεί πάντα συντονισμένοι από το Λίντς της Αγγλίας, στον Κάσπακα της Λίμνου, στην Κόρινθο, στη Ρεματιά της Μεσσηνίας, στη Νέα Αρτάκη, στη Νέα Σμύρνη και στους φίλους μας στην Ανάφη που μας στέλνουν αυτή την όμορφη φωτογραφία στην ακροθαλασσιά. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι, θα το πω έτσι, μην αρχίσετε να φωνάζετε, νιώθω μια ανάγκη να κάνει λίγο δροσούλα. Το αναζητώ το φουτεράκι. Εδώ λοιπόν στα σταυροδρόμια, εκεί που συναντιέται το χθες με το σήμερα των παραδοσιακών μας μουσικών, έρχονται τώρα λοιπόν μια ωραία, υπέροχη μουσική παρέα. Έρχονται οι Φυσιλάτες, Αλέκαος Αλεξανδρόπουλος, Στέφανος Κουρτσόγλου, Γιώργος Τρανός, Αλέξανδρος Μουταυτσής και Γιώργης Νίκας. Αυτοί ήταν όταν ξεκίνησαν, τώρα μπορεί να φτάσουν και 12. 12 γκάιντες. Γιατί μιλάμε για μια παρέα γκαϊντατζίδων, γκαϊντιέριδων, πείτε τους όπως θέλετε. Έτσι λοιπόν μας φέρνουν στο τώρα, ένα παραδοσιακό σκοπό από τη Δυτική και Βόρεια Θράκη, ιδιαίτερα στα χωριά λέει των Μάριδων. Είναι ένα τραγούδι συνδεδεμένο με τα έθιμα του γάμου και του Αραβώνα. Απόψε είναι σιίσματα. Η λέξη σιίσματα αναφέρεται στα κουνήματα του χωριού αλλά και στα φλουριά των γυναικείων ενδυμάτων που σίονται καθώς οι κοπέλες χορεύουν. Φυσιλάτες λοιπόν και άλλοι κιγκάνα τραγουδάει Γιώργης Νίκας, Στράτος Παπαδόπουλος, Αλέξανδρος Μουταυτσής, Στέφανος Κουρτσόγλου, Γιώργος Τρανός στις γκάιντες και Νταούλιο Βασίλης Πράσινος.

Εδώ είμαστε λοιπόν και μετά τις γκάιντες της Θράκης, τις τσαμπούνες του Αιγαίου και σε μια καινούρια ηχογράφηση με αυτό το project, το Θυγατέρες Project, Θωμάς Κωνσταντίνου και οι Θυγατέρες βέβαια, αυτά τα κορίτσια. Μια διασκευή που, όπως μας λένε, δεν αναζητά την πιστότητα, αναζητά το χώρο που η μνήμη μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει. Γιατί αυτό το project δεν αντιμετωπίζει την παράδοση ως υλικό προς αναβίωση, αλλά το βλέπει ως μια ζωντανή γλώσσα που συνεχίζει να μεταμορφώνεται. Έτσι λοιπόν πορευόμαστε από το χθες στο σήμερα και να, στο χθες. Στις 30 Αυγούστου, πριν λίγο καιρό, έφυγε από τη ζωή ο γνωστός πρωτοψάλτης και δάσκαλος της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής, ο Γιώργος Χατζηχρόνογλου. Γεννήθηκε το 46 στη Θήβα, ασχολήθηκε με τη Βυζαντινή Μουσική. Διάβασα από έναν δάσκαλο, από έναν μαθητή του, ότι για την ερμηνευτική δυνότητά του και το μοναδικό φωνητικό του ταλέντο όλοι έχουν κάτι να πούνε. Υπάρχει ένα ευρύ δισκογραφικό έργο που άλλωστε αυτό το μαρτυρά. Ένας χαρισματικός ερμηνευτής, αναπάντεχος και ανένταχτος σε μυθικά πρότυπα. Και βέβαια αυτό που επισημαίνουν από ό,τι φαίνεται οι μαθητές του και αυτό που διάβασα από τον Νίκο Ανδρίκο, που από εκεί έμαθα ότι έφυγε, αυτό που θεωρείται εξίσου σημαντικό είναι η ιδιαίτερη χαρισματική διάσταση υπό την ιδιότητα του δασκάλου. Έτσι λοιπόν, Γιώργος Χατζηχρόνογλου και αυτό της αγάπης στο βοτάνι.

Νίκος Ανδρίκος, λοιπόν, μια όμορφη προσφυγοπούλα, μαθητής του Γιώργου Χατζηχρονόγλου, και μια ηχογράφηση εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα για όλους εσάς, για τους ακροατές του δευτέρου προγράμματος. Και έτσι φτάνουμε στο τέλος. Μια πρόταση θα σας κάνουμε, θα σας τη θυμίσουμε και αύριο. Θυμάστε έτσι πριν ξεκινήσει καλά το καλοκαίρι που σας είχαμε πει για κάποιους μουσικούς κύκλους, κόμβους τους λένε, που θα γινόντουσαν και έγιναν στο Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Οργάνων Φίβος Ανογιαννάκης. Έτσι λοιπόν, το Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων Φίβος Ανογιαννάκης, Κέντρο Εθνικομουσικολογίας, συνεχίζει τη δράση του. Και στο πλαίσιο λοιπόν του διετούς κύκλου των δράσεων «Η μουσική κόμβη συνοχής Κρίκη Συνέχειας» τιμά διακεκριμένους μουσικούς με τοπικό ή υπερτοπικό χαρακτήρα για τη συμβολή τους και τη συνέχεια και την ανανέωση της παραδοσιακής μουσικής, φωντίζοντας παράλληλα το ρόλο τους ως κόμβων συνοχής των κοινοτήτων που εκφράζουν και υπηρετούν. Όλα αυτά για τα οποία μιλάμε εδώ πέρα. Έτσι λοιπόν, στις 16 του μήνα, Στάθης Κουκουλάρης στη βιολή. Συνάδελφοι, μαθητές και φίλοι και συγγενείς, και έχει και εκείνος πολλούς. Θα μιλήσει ο Λάμπρος Λιάβας, θα παίξουν τιμητικά η μουσική Γιώργος Βεντουρής, Άρης Βερίκοκος, Νίκος Εβιώτης, Ιωάννης Ελένης, Βαγγέλης Καρύπης, Τέλειος Κλουβάτος, Πολυχρόνης Κορές, Βαγγέλης Κουκουλάρης, Μάρθα Μαυροειδή, Σπύρος Μπάλιος, Ιωάννης Μπαλαφούκος, Βασίλης Μπίλης, Μανώλης Ρουφάνης. Είναι και πολλοί, Αντώνης Τουλούπης, Κώστας Χουζούρης. Θα τραγουδήσουν ο Λευτέρης Βαζέος, η Ειρήνη Βερίκοκου, η Καθολική Θαρενού, ο Μανώλης Κονδύλης, η Λέτα Κορέ, η Ελένη Λεγάκη, η Μάρθα Μαυροειδή, ο Λευτέρης Μπαλαφούκος και η Μαρία Σκουλά. Μα πόσο ωραία πράγματα θα γίνουν. Οι επόμενες συναντήσεις εκεί στο Μουσείο Φίβος Ανογιαννάκης στις 21 Σεπτεμβρίου για το Φραγκίσκιο Τζοτάκι, τον γλεντιστή της Κύθνου. Και 25 του μήνα ένα μεγάλο αφιέρωμα στο οποίο θα επανέλθουμε για τον Πέτρο Λούκα Χαλκιά, τον Πατριάρχη του Κλαρίνου. Εσείς σημειώστε το πρώτο, το άμεσο, 16 του μήνα, Στάθης Κουκουλάρης. Να πάρετε τηλέφωνο να κλείσετε τις θέσεις σας. Θα ανταμώσουμε αύριο στη μία το μεσημέρι και σας αποχαιρετούμε με ένα θερμιώτικο με τη Μάρθα Μαυροειδή. Και εδώ στο βιολί, ο Στάθης Κουκουλάρης.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
3: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
2: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
4: Εκεί όπου η ιστορία συναντά τη σύγχρονη δημιουργία. Στο θέατρο του Κάστρου της Ακροναυπλίας, στο Ναύπλιο, παρουσιάζεται για πρώτη φορά Βασίλης Live with Orchestra. Ζωντανή ορχήστρα, πιάνο και ηλεκτρονική ήχη. Σε έναν χώρο με περισσότερα από 2.000 χρόνια ιστορίας. Ακροναυπλία Theater Experience. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Ελεύθερη είσοδος με περιορισμένη προσέλευση.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
0: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.
6: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Γεια σας από το δεύτερο πρόγραμμα και το μελωδικό αντίδοτο που μόλις ξεκίνησε με τους Pix Lux και δεν θα δακρύσω πια για σένα. Μαζί σας για την επόμενη ώρα στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Αβοργινάκης και στο μικρόφωνο και την επιμέλεια των τραγουδιών η Πόπη Βάγκερ. Για την συνέχεια Σπύρος Γραμμένος και Ελεονόρα Μανώνα, οδηγός

0: Μαρία Παπαγεωργίου, και υπάρχει κάποιος, ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε, ενώ μια κυκλοφορία του 26 ακολουθεί, όπως και αυτή που προηγήθηκε. Η Σίλια Καρτάλη έρχεται με ένα δικό της τραγούδι, το Γιασεμί.
1: Κάποιος χτυπάει και δεν μπορώ να καταλάβω αν ο ήχος είναι εσωτερικός ή εξωτερικός.

Μετά την Σίλια Καρτάλη ήρθε και η Έλλη Πασπαλά με το «Λευκό μου για σεμί», ένα εμβληματικό τραγούδι του Παναγιώτη Καλατζόπουλου και του Μιχάλη Κανά, ηχογραφημένο το 1997 για το άλμπουμ «Για τη συνήθεια του έρωτα». Θα περάσουμε όμως σε μια εξαιρετική διασκευή για τη συνέχεια, Γιώτα Νέγκα και Δημήτρης Μιστακίδης, «Ο Πασατέμπος».

Καβαλά και Ηρία Κούρτη. Κάθε λιμάνι και καημός. Ένα λαϊκό ντουέτο με μεγάλη ιστορία, όπως και το τραγούδι που ακούστηκε πρώτη φορά στην ταινία του 1963, Το Κάθαρμα. Ενώ ένα χρόνο μετά κυκλοφόρησε ταινία με τον ομώνυμο τίτλο, μετά την μεγάλη επιτυχία του συγκεκριμένου τραγουδιού, σε στίχους Πυθαγόρα και μουσική Γιώργου Κατσαρού. Θα προχωρήσουμε τώρα σε μία ακόμα ηχογράφηση του 2026, το comeback του συγκροτήματος Άνεμος, για να ακούσουμε το Ξημερώνει.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρώσα Ια. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως, με την υποστήριξη της Μέτλεν.
2: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι, στην ΕΡΤΕΝΑ.
3: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
4: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
3: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
5: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Είστε συντονισμένοι στο δεύτερο κινητομολογικό αντίδοτο. Διανύουμε πλέον το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Μαζί σας τον ήχο, ο Νίκος Αβοργινάκης και στο μικρόφωνο η Πόπη Βάγκερ. Ο Νίκος Πορτοκάλουγλου και η Χάρης Αλεξίου προηγήθηκαν με ένα τραγούδι του Μάνου Λοΐζου και του Φονταλάδη. Μια ζωντανή ηχογράφηση από το Ηρώδιο το 2007. Ένα αφιέρωμα στο μεγάλο συνθέτη που έγινε τότε. Καράβια αλείται στο τραγούδι και θα γυρίσουμε στο 2022 με ένα ακόμη ντουέτο, Μάρθα Φριτζίλα και Ορέστης Ντάντος, νερό στη βάρκα μας. Yeah.

Ήταν η Ιουλία Καραβατάκη, «Μέσα μου» ή αλλιώς «Του ονείρου η φωτιά», μια κυκλοφορία του 2026, όπως και αυτή που ακολουθεί από την τηλεοπτική σειρά «Το σπίτι μέσα στο ποτάμι», Εύελιν Ασουάντ σε διασκευή ρεμπέτικη σερενάτα.

Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Να σας ευχαριστήσω όλους για την παρέα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Μαζί σας μέχρι τώρα ήταν ο Νίκος Σαβοργινάκης στη ρύθμιση του ήχου και υποπιβάγκερ στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Καλό σας απόγευμα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνουν ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Δεν θα πούμε καλή σχολική χρονιά.
1: Τώρα γράφω για σένα.
0: Καλή σχολική χρονιά. Στα πρωτάκια, στα μικρά που πάνε βρεφονηπιακό, στα εφηβάκια μας που θα πάνε γυμνάσιο, στα μεγάλα παιδιά του λυκείου μας, στους νέους που έχουν ξεκινήσει σχολές και πανεπιστήμια. Καλή χρονιά και σε αυτούς που ζορίστηκαν και επαναλαμβάνουν την τάξη.
2: Τώρα πια δεν μου δίνεις το βιβλίο, όμως και τώρα αν σε το...
0: Γονείς και κηδεμόνες, καλή σχολική χρονιά.
2: Έκανες πολλά για μένα και γι' αυτό νομίζω ήρθε η ώρα να σου πω ευχαριστώ.
0: Ναι, ναι, ξεκίνησαν τα σχολεία. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε εσάς που περιμένετε πώς και πώς να ξεκινήσουν. Σε εσάς που φοβάστε τη νέα τάξη. Σε εσάς που δεν αντέχετε το κυνηγητό για το διάβασμα. Σε εσάς που τρέχετε και θα τρέχετε από Δευτέρα να αφήσετε γρήγορα τα παιδιά στο σχολείο για να προλάβετε να είστε έγκαιρα στη δουλειά σας. Τα σέβη μου, σε εσάς που από σήμερα θα έχετε να ετοιμάζετε τα περάκια με σνακ. Καλή σχολική χρονιά σε εσάς που δεν θα προλάβετε το πρωινό και θα στριμώξετε ένα κρουασάν από το περίπτερο στη θήκη της τσάντας γεμάτη τύψεις. Σε εσάς που θα ξενυχτήσετε για να ντύσετε τα βιβλία. Σε εσάς που θα δώσετε μάχη για να απομακρυνθούν παντός τύπου οθόνες. Τα σέβη μου και αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε εσάς που έχετε αγωνία γιατί φέτος θα δώσουν πανελλαδικές τα παιδιά σας. Σε εσάς που δεν μπορείτε πλέον να βοηθήσετε στην άλγεβρα. Σε εσάς που από τη δουλειά παίρνετε τηλέφωνο για να συντονίσετε το διάβασμα. Καλή σχολική χρονιά. Τα σέβη μου, αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε εσάς που τρέχετε από δραστηριότητα σε δραστηριότητα. Έτσι όπως τα βλέπω χαρά, δεν βλέπω να μας φτάνει εκπομπή. Στους δασκάλους και στους καθηγητές που θα δώσουν μία μάχη με την καλοκαιρινή ανεμελιά. Στους δασκάλους και τους καθηγητές που κουβαλούν την αγωνία, τη χαρά, την ανυπομονησία, το άγχος. Πάρτε βαθιά ανάσα. Καλή σχολική χρονιά να έχουμε.

Σχολείο όμως δεν είναι μόνο μαθήματα και βαθμοί. Είναι και φιλίες. Είναι και γέλια. Είναι και διαλύματα. Είναι απογοητεύσεις. Είναι όνειρα. Είναι όλα αυτά που φτιάχνουν έναν άνθρωπο. Παιδιά, να έχετε μία πολύ πολύ όμορφη, γεμάτη φως σχολική χρονιά. Ζωγραφίστε τη ζωή σας με τα ωραιότερα χρώματα. Και μην ξεχνάτε, στη μέση πάντα έναν ήλιο.

συντονισμένη στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 103,7. Είναι το μπαλκόνι με θέα και θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 4. Η Χαρά Γιαννοπούλου που ρυθμίζει τον ήχο και ετοιμάζει τα περάκια και η Γιούλη Μαστοράκη που διαλέγει τα τραγούδια και θα ετοιμάσει και εκείνη τα δικά της τα περάκια. Βρισκόμαστε 7 λεπτά μετά τις 3. Και θα στείλουμε τις καλησπέρες μας και όπως λέτε και εσείς τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς και στον Πειραιά και στην Καλλιθέα και στη Νέα Σμύρνη. Τα Νότια Προάστια έχουν την τιμητική τους καλησπέρα και στην Έρικα την εκπαιδευτικό που βιάστηκε με παράπονο να μας πει ότι για τους εκπαιδευτικούς τίποτα. Όχι φυσικά, για τους εκπαιδευτικούς τα σέβη μας είπαμε. Τι άλλο να πούμε, τα σέβη μας για όλο αυτό που έχουν να αντιμετωπίσουν τον πρώτο καιρό τουλάχιστον. Εμείς θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 4 και θα γυρίσουμε το χρόνο, όχι πολλά χρόνια πίσω δισκογραφικά, αλλά ίσως για κάποιους από εμάς θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Τότε που ήμασταν παιδιά. Ένα τραγούδι που μου ήρθε στο μυαλό σε αντίθεση με τα παιδιά ζωγραφίζουν είναι αυτό του Γιάννη Κότσιρα. Γιατί πολλές φορές μπορεί με τη ζωή μας να έχουμε μαλώσει, αλλά πάντα ψάχνουμε αυτά τα δύο μάτια να κοιτάξουμε που θα μας κάνουν να αισθανθούμε και πάλι παιδί.

πόσο εύκολα ξεχνάμε το πότε ήμασταν παιδιά και πόσο εύκολα ξεχνάμε να νιώθουμε παιδιά. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε εσείς μαζί μου και αν και εσείς ξεχνάτε δύσκολα ή εύκολα να παραμένετε παιδιά. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber, δεύτερο πρόγραμμα, στα λατινικά, και εκεί θα μπορέσουμε να δούμε και να ανταλλάξουμε καλησπέρες και μηνύματα. Μέσα σε αυτή την ταχύτητα της ζωής όντως ξεχνάμε το παιδί που ήμασταν, εκείνο που είχε το δικό του κήπο να κρύβεται, έναν ήλιο να κρατάει για τις δύσκολες μέρες. Δεν φοβόταν να κάνει όνορα. Αξίζει που και που να γυρίζουμε πίσω και να πιάνουμε ξανά από το χέρι αυτό το παιδί. Και αν δυσκολευόμαστε να πιάσουμε το παιδί, ας κάνουμε focus σε ό,τι έχει περισσότερο φως, ελπίδα και τόλμη στη ζωή μας.

κάρφωσε στον νόμο σαν σκοτάδι, σαν λεπίδα, κάτι σαν φιλί. Οι δευτέρες μου γεμάτες στο μετρό δυο επιβάτες,

0: Είναι η πρώτη φορά που παίζουμε αυτό το τραγούδι στην εκπομπή. Θα γίνει σίγουρα ένα από τα αγαπημένα μου. Είναι ένα καινούριο τραγούδι που ερμηνεύει ο Γιάννης Μαθές παρέα με τη Δήμητρα Γαλάνη, από τον δίσκο του πρώτου «Μεταγώνα τα χορεύουν» που κυκλοφόρησε τώρα. «Πόσο μισώ να σ' αγαπώ», ο τίτλος του τραγουδιού, σίγουρα θα το ξανακούσετε και από το δεύτερο πρόγραμμα και θα του δώσετε τη σημασία που πρέπει. Εμείς θα στείλουμε την καλησπέρα μας στο βροχερό Λονδίνο που περιμένει βροχές για να ξαναγίνει πράσινο, έτσι δηλώνει εκεί η φίλη μας. Πολύ καλησπέρα στους ταξιδιώτες από Καρδαμίλη για Αθήνα, καλησπέρα και στην Καλλίπολη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη δροσιά που μας στέλνετε από το Μέναλο της Αρκαδίας, καλησπέρα και στη Σβάμπαχ. Σωστά πρέπει να το είπα, της Γερμανίας. Καλησπέρα στο Μεταξουργείο. Καλησπέρα όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, να περνάτε πολύ όμορφα.
1: Ούτε μια στιγμή δεν μ' άφησες να παίξω

διαφορετικά πρόσωπα της αγάπης, από το πόσο μισώ να σ' αγαπώ στο πόσο σ' αγαπώ του υπέροχου μοναδικού Σταμάτη Κραουνάκη, που αύριο με την ξεκαρδιστική του όπερα Λυσιστράτη θα είναι στο Βεάκιο Θέατρο. Η Λυσιστράτη βασισμένη στην αριστοφανική κομμωδία, σε μουσική, κείμενο και σκηνοθεσία του Σταμάτη Κραουνάκη. Στο λιμπρέτο συμμετέχει η Λίνα Νικολακοπούλου, τη Δήμητρα Γαλάνη, είναι στο ρόλο της Θεάς Αθηνάς και πολύ πολύ σπουδαίοι ηθοποιοί και ερμηνευτές είναι επί σκηνής. Και μάλιστα τη Δευτέρα στην εκπομπή του Σιδερή Πρίντεζη θα είναι καλεσμένη και η Ελένη Ουζουνίδου να μιλήσει για την παράσταση. Εμείς θα πάμε στις και μισή με ένα ακόμη τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη. Είναι η Λεωνόρα Ζουγανέλη που ερμηνεύει τους στίχους που επίσης υπογράφει ο Σταμάτης Κραουνάκης από τον δίσκο «Τι να λέμε τώρα», ο Ταρίφας.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγωνίστηκε για την ελευθερία. Και έγινε ελευθέρας Βοσκής. Μια ανατρεπτική και τρυφερή αλληγορία για τη μητρότητα, την επιβίωση και την αντίσταση από τη ματιά μιας κότας. Κότα, η νέα ταινία του βραβευμένου σκηνοθέτη Γιώργη Πάλφη. Με τους Γιάννη Κοκιασμένο, Αργύρη Πανταζάρα, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αντώνη Καφετζόπουλο.
2: Θα μας φτιάξει κάτι φρέσκο μαγειρεμένο.
1: 17 Σεπτεμβρίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Καλώς ήρθατε στο μπαλκόνι μας. Στο μπαλκόνι του δεύτερου προγράμματος, στους 103,7. Η Χαραγιανοπούλου ρυθμίζει τον ήχο. Η Γιούλη Μαστοράκη είναι στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Και από το μπαλκόνι μας εμείς έχουμε θέα, τραγούδια, σκέψεις, όνειρα, φόβους. Τα πάντα έχουμε, γιατί τα πάντα πρέπει να υπάρχουν και πρέπει να τα νιώθουμε. 25 λεπτά πριν από τις 4. Και πολλά τα μηνύματα που φτάνουν, αλλά πώς να μην ξεχωρίσω ένα μήνυμα που λέει ότι για τους περισσότερους αυτό το Σαββατοκύριακο είναι το τέλος του καλοκαιριού. Για μένα μόλις άρχισαν οι διακοπές μου στο Νότιο Πύλαιο, εκεί στο Τρίκερι, στην παραλία Μαραθιάς, σε ένα δωματιάκι 50 μέτρα από τη θάλασσα, ένα ραδιοφωνάκι που παίζει δεύτερο στην αυλή που μόλις φτάσαμε, ενημερωθήκαμε πως ένας είναι ο κανόνας. Το ραδιοφωνάκι μπορεί να κλείσει, αλλά όχι να αλλάξει σταθμό. Αυτό είναι το δεύτερο πρόγραμμα που πάει παντού σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο, από τους 103,7 στην Αθήνα, από τις κατατόπους συχνότητες, από το AirTech παντού.

Αγαπημένη Ελευθερία Αρβανιτάκη, σε μουσική του Μιχάλη Χατζηγιάννη, του στίχους στο τραγούδι «Πάρα μαγκαλιά και πάμε», υπογράφει η Λίδα Ρουμάν. Είναι ένα τραγούδι που μας έρχεται από το 2004. Ναι, κουβαλάει στην πλάτη του μία 20ετία. Είναι από αυτά τα τραγούδια που καμιά φορά λες δεν είναι πολύ παλιό, και όμως μετρά δεκάδες χρόνια πια στον αέρα των ραδιοφώνων, στις πίστες και στις συναυλίες και στα κέντρα και παντού. Διάβαζα λοιπόν σήμερα μεταξύ άλλων ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα πρώτων βοηθειών, που καθιερώθηκε το 2000 με τη βοήθεια του Ερυθρού Σταυρού, και είναι πραγματικά πολύ σπουδαίο να γνωρίζουμε πώς να αντιμετωπίζουμε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, αλλά και στην καθημερινότητά μας. Είναι Παγκόσμια ημέρα δελφινιών σήμερα, έτσι, για να μας υπενθυμίζει ότι τα δελφίνια σε όλο τον κόσμο χρειάζονται περισσότερη προστασία. Επίσης, το δεύτερο πρόγραμμα σας έχει στείλει, έχει κάνει ήδη την κλήρωση για την avant-première στις 15 του μήνα για την ταινία Κότα, που θα ανέβει κανονικά στις 17 του μήνα στους κινηματογράφους. Μία ταινία του Γιώργη Πάλφη, μια συμπαραγωγή Ελλάδας και Γερμανίας, μια ανατρεπτική, τρυφερή αλληγορία για την μητρότητα, την επιβίωση και την αντίσταση απέναντι στην εξουσία, έτσι με ένα χιουμοριστικό story, αλλά και με στοιχεία τραγωδίας παράλληλα. Πρωταγωνιστεί μια κότα που έρχεται αντιμέτωπη με την ιεραρχία για να προστατεύσει τα αυγά της.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

Να μην ξεχάσω να σας πω ότι από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, από το μεσημέρι και μετά, θα είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα της ERTECO ένα ακόμη podcast που έχει ετοιμάσει η Παυλίνα Βουλγαράκη με τίτλο «Το πένθος για τον άνθρωπο που πιστεύαμε ότι θα γίνουμε». Για τις ζωές που φανταστήκαμε, για τις εσωτερικές προθεσμίες που θέσαμε, τι συμβαίνει όταν ένα σχέδιο ζωής πάβει να είναι εφικτό και πώς αναγνωρίζουμε την ανάγκη πίσω από αυτό, από Δευτέρα αποκλειστικά στο ERTECO, σε ένα ακόμη υπέροχο podcast που έχει ετοιμάσει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Και εμείς θα συνεχίσουμε με τον ίδιο συνθέτη και στιχουργό που εδώ ερμηνεύει και το δικό του τραγούδι. Μετά τη βόλτα της Νεφέλη Φασούλη, ο Φίβος Δελιβοριάς, θέλω να σε ξεπεράσω μα δεν γίνεται.

8 λεπτά πριν από τις 4, συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλησπέρα στη Νέα Σμύρνη, στην Ηλιούπολη, στο Περιστέρι και στο Ελληνικό. Η συνήθεια του Σαββάτου, λέει το μήνυμα, τρώμε μεσημεριανό και σας ακούμε. Είχαμε ξεχάσει πόσο όμορφο είναι το ραδιόφωνο στο σπίτι. Το ραδιόφωνο είναι το πιο μαγικό μέσο, είναι η αλήθεια αυτή. Και πρέπει να υπάρχει στις ζωές όλων μας, στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, και αν καμιά φορά ξεχνιόμαστε ή παρασυρώμαστε με τα scrolling τώρα ως διασκέδαση, ας το πούμε έτσι, δεν έχει καμία σχέση με την παρέα που μπορεί να σου κρατήσει το ραδιόφωνο, το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, ένα από τα ιστορικότερα ραδιόφωνα. Είναι εδώ με ζωντανό πρόγραμμα, με ανθρώπους, με αλληλεπίδραση, γιατί αυτό είναι το ραδιόφωνο. Έτσι μας αρέσει και έτσι το κάνουμε. Έχει χαρά. Λοιπόν, ποιο είναι το στοίχημα του Σαββάτου, το σκέφτηκα. Είναι να φρενάρουμε λίγο την ταχύτητά μας, να βιαζόμαστε λίγο λιγότερο.

είδαμε σήμερα από το μπαλκόνι μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο, λίγα λεπτά μετά τις 3, από τη Χαρά Γιαννοπούλου που ρύθμισε τον ήχο και τη Γιούλη Μαστοράκη. Ευχές να περάσετε όμορφα ό,τι και αν κάνετε, να προσέχετε τους εαυτούς σας αλλά και τους γύρω σας, να μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ακολουθεί η Σύση Καπλάνη με μια αγκαλιά βιβλία. Μουσικές που δεν χρειάζονται λόγια. Έρχονται, σε παίρνουν από το χέρι και σε πάνε σε μια άλλη εποχή. Ίσως και σε μια αίθουσα χορού. Ένα βάλς για κλείσιμο, με κάτι από μελαγχολία, με κάτι από κομψότητα. Γιατί ακόμα και στις πιο δύσκολες εποχές, η ζωή βρίσκει τρόπο να χορεύει. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Δημήτρης Σωσακόβιτς. Μέχρι το άλλο Σάββατο, για χαρά.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
2: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
3: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. 2 ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If? Δεν ήταν πάντα έτσι.
2: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλησπέρα σας. Στο ποίημά του Σεπτέμβριος ο Τάσος Λιβαδίτης γράφει: κάθομαι πίσω από το τζάμι και κοιτάω τη βροχή να παρασέρνει τους έρωτες του καλοκαιριού. Έρχεται σήμερα αύριο, λέει, αυτή η βροχή. Φυλάξτε λοιπόν τους καλοκαιρινούς σας έρωτες. Ναι, ή χωρίς βροχή αυτή την ώρα, με μια αγκαλιά βιβλία πάμε μαζί στην 54η έκθεση βιβλίου στο πεδίο του Άρεως, που συνεχίζεται με εκδηλώσεις, παρουσιάσεις βιβλίων και συζητήσεις. Πάμε όπου μας πάει το λογοτεχνικό ημερολόγιο, ενώ θα σταθούμε περισσότερο στα νεότερα λογοτεχνικά βιβλία με αναφορές στη Μικρασιατική καταστροφή. Το κακό ξεκίνησε 13 Σεπτεμβρίου 1922 με το νέο ημερολόγιο. Αυτή την ώρα, Σύση Καπλάνη στο μικρόφωνο, Χαρά Γιαννοπούλου στη ρύθμιση του ήχου.

Δεύτερη σκέψη, οπότε να απαντήσω στην απορία της ακροάτριας. Το βάλς που έπαιξε η Γιούλη Μαστοράκη τελευταίως στην εκπομπή της, λογικά θα πρέπει να το είχατε ακούσει στην ταινία του Κιούμπρικ, βασισμένη στο βιβλίο του Σνίτσλερ, «Μάτια ερμητικά κλειστά». Ήταν η μουσική που υπήρχε στους τίτλους της ταινίας. Και πάμε στα δικά μας, και όχι στο Ηλποστίνο. Ο Νάνος Βαλαωρίτης πέθανε 12 Σεπτεμβρίου 2019. Έγραφε από μικρός. Πρωτοδημοσίευσε ποίηματα του στα Νέα Γράμματα το 1939, επηρεασμένος από την ποίηση του Καβάφη. Το 1944 δραπέτευσε από τη γερμανοκρατούμενη Ελλάδα μέσω του Αιγαίου, Τουρκία, Μέση Ανατολή και τελικά στην Αίγυπτο, όπου συνάντησε τον Γιώργο Σεφέρη, ο οποίος υπηρετούσε εκεί στην εξόριστη ελληνική κυβέρνηση ως γραμματέας της ελληνικής πρεσβείας στο Κάιρο. Το 1944, μετά από προτροπή του Σεφέρη, ο Νάνος Βαλαωρίτης ταξίδεψε στο Λονδίνο να βοηθήσει στην ανάπτυξη λογοτεχνικών δεσμών μεταξύ Ελλάδας και Βρετανίας. Εκτός από τη μελέτη της αγγλικής λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, έκανε και μεταφράσεις Ελλήνων μοντερνιστών ποιητών, μεταξύ των οποίων του Ελίτη και του Εμπειρίκου. Το 1947 κυκλοφόρησε την πρώτη του ποιητική συλλογή, την «Τιμωρία των Μάγων». Το 1967 αυτοεξορίστηκε, πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου και δίδαξε συγκριτική λογοτεχνία και δημιουργική γραφή στο Πανεπιστήμιο του Σαν Φρανσίσκο, μια θέση που κράτησε 25 χρόνια. Το 1983 του δόθηκε το πρώτο κρατικό βραβείο ποίησης για τη συλλογή του «Μερικές γυναίκες». Το 2006 τιμήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών για το έργο του ως ποιητής. Και το Δεκέμβρη του 2009 του απονεμήθηκε το μεγάλο βραβείο λογοτεχνίας για το σύνολο του έργου του.

Το λογοτεχνικό ημερολόγιο μας θυμίζει πως 13 Σεπτεμβρίου 1916 γεννήθηκε ο Ουαλός συγγραφέας νορβηγικής καταγωγής, ο Ρόαλντ Ντάλ. Έγινε ιδιαίτερα γνωστός γράφοντας βιβλία για παιδιά και ενηλίκους ή για μεγάλους που ένιωθαν παιδιά. Εκεί του ιδέα ήταν τα Gremlins, που χρόνια αργότερα έγινε ταινία από την Disney. Το πρώτο σχολείο που φίτησε ο Ντάλ ήταν το καθεδρικό σχολείο του Λάνταφ. Όταν ήταν 8 ετών, οι φίλοι του και ο Ρόαλντ Ντάλ, οι τέσσερις φίλοι του, έφαγαν ξύλο με βέργα από το διευθυντή του σχολείου στη μορία, γιατί είχαν βάλει ένα ψόφιο ποντίκι σε ένα βάζο με καραμέλες στο συνοικιακό κατάστημα που ανήκει στην κακιά και μισητή τους Γρία Πράτσετ. Αυτό το περιστατικό έμεινε στη μνήμη των αγοριών. Η ενέτη 1923, μεγάλη συνωμοσία του ποντικιού, βιβλίο του Ντάλ που γράφτηκε εις ανάμνηση αργότερα. Ο Ρόαλντ Ντάλ φίτησε σε διάφορα οικοτροφεία στην Αγγλία. Στη διάρκεια της φίτησής του, το εργοστάσιο σοκολάτας Κάντμπουρι συνήθισε να στέλνει στο σχολείο κουτιά με νέας παραγωγή σοκολάτες να τις δοκιμάσουν οι μαθητές. Ο Ντάλ ονειρευόταν να δημιουργήσει μία σοκολάτα που θα έκανε τον ίδιο τον κύριο Κάντμπουρι να τον συγχαρεί. Έτσι γράφτηκε το βιβλίο «Ο Τσάρλι και το εργοστάσιο σοκολάτας». Από το 40 είχε καταταγή στη ΡΑΦ. Τον Απρίλιο του 41 υπηρετούσε στη μοίρα 33 με βάση την Ελευσίνα, και στις 14 και 16 Απριλίου κατέριψε δύο γερμανικά βομβαρδιστικά πάνω από τη Χαλκίδα. Συμμετείχε ενεργά στη μάχη των Αθηνών τον Απρίλιο του 41. 21 Απριλίου του 41 οι Γερμανοί χτυπούν τη βάση της Ελευσίνας και οι τελευταίοι 7 πιλότοι της μοίρας 33, ανάμεσα τους και ο Ντάλ, διαφεύγουν στο μικρό αεροδρόμιο των Μεγάρων. Στη συνέχεια η Luftwaffe, χτυπά το Άργος και πυρπολεί όσα αεροπλάνα υπήρχαν. Ήταν στο Άργος ο Ντάλ, είχε πάει έναν άκρος εμπιστευτικό φάκελο, όμως εκείνη την ώρα εκείνος και ο σύντροφός του, ο Ντέιβ Κοκ, βρίσκονταν στον αέρα σε περιπολία. Μυθιστορηματική η ζωή του πανύψηλου, 1 και 98, Ρόαλντ Ντάλ. Όσο για τα βιβλία του, τα περισσότερα έγιναν κινηματογραφικές ταινίες. Το «Ματίλντα», που γυρίστηκε το 2000 με πρωταγωνιστή τον Ντάνι Ντεβίτο, δανείστηκε το τίτλο και το θέμα του από το ομώνυμο βιβλίο του Ντάλ. Τη δεκαετία του 60 έγραψε θρίλερ «Ο άνθρωπος από τον Νότο», γυρίστηκε ταινία με τον Στίβ Μακκουίν και τον Πίτερ Λόρε. Το έργο της σειράς James Bond, «Ζεις μονάχα δύο φορές», βασίζεται σε κείμενα του Ρόαλντ Ντάλ, το οποίο δανείστηκε ο Ιαν Φλέμινγκ. Το όνομα του Ντάλ βέβαια αναφέρεται επίσημα στη συγγραφή του σεναρίου, στους τίτλους της ταινίας.

Τα βιβλία που προσφέρει σήμερα η εκπομπή και προλαβαίνετε μέχρι τις 5 να διεκδικήσετε θα τα βρείτε στα social media του δεύτερου προγράμματος, είναι στο Facebook και στο Instagram δηλαδή. Είναι παραμυθολογία του Νάνου Βαρλαωρίτη. Στην παραμυθολογία εμπεριέχονται 3 παλιότερα βιβλία του, Μερικές γυναίκες, Διαμαντένιος Γαλήνευτής, Ο Ομιλών Πίθηκος. Είναι σαφής η πολυφωνική και ποικιλότροπη τεχνοτροπία του συγγραφέα που πειραματίζεται με διάφορα είδη ποιητικής αφήγησης αλλά και με το μικρό κείμενο. Ο Τζίμις και το γιγαντοροδάκινο του Ρόαλντ Ντάλ. Από τότε που έχασε με περίεργο τρόπο τους γονείς του, ο Τζίμις ζούσε με τις 2 θείες του, τη Βέργα και τη Βαρέλα. Και οι 2 τους όμως ήταν στριμμένες και του έκαναν αφόρητη τη ζωή. Του φέρονταν σκληρά, τον έβαζαν να κάνει βαριές δουλειές και δεν τον άφηναν ποτέ να βγει έξω από το φράχτη του σπιτιού τους. Ώσπου ξαφνικά μια μέρα έγινε κάτι πολύ παράξενο, κάτι μαγικό που του άλλαξε τη ζωή. Ένας γέρος του έδωσε μερικά μαγικά λαμπερά πράσινα αντικείμενα. Ένα από αυτά έπεσε στη ρίζα μιας παλιάς ροδακινιάς και βγήκε ένα τεράστιο ροδάκινο. Ο Τζίμις μπήκε μέσα στο ροδάκινο και συνάντησε μια παρέα από έντομα και πιάσαν κουβέντα. Μαζί ταξίδεψαν πετώντας στη Νέα Υόρκη. Τα βιβλία τα οποία θα αναφερθούμε στο δεύτερο ημίωρο είναι Middlesex του Τζέφρι Ευγενίδης, Σμύρνη της Φαντασίας και της Μνήμης, συμμετέχουν με κειμενά τους πολυσυγγραφείς, Αϊβαλή, η ανανεωμένη έκδοση του βιβλίου του Σολούπ, η μόνη κληρονομιά, συλλογή διηγημάτων του Γιώργου Ιωάννου. 7 χρόνια χωρίς το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα.

μου εσύ, Μαρία και Ελένη. Στις μαύρες μπουκλές σου γερά έχει πιαστεί η μοίρα που ζητάει η ψυχή.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ο Γλάρος, το Άντων Τσέχοφ. Από 18 Ενάτου για 9 μονοπαραστάσεις, 3 ηθοποιοί και ένας μουσικός σε μια νέα σκηνική ανάγνωση του εμβληματικού έργου. Μια περιδίνηση στους δαίμονες των ηρώων του Τσέχοφ με χιούμορ, τραγικότητα και μουσική. Σκηνοθεσία Ζωή Ξανθοπούλου, πρωτότυπη σύνθεση Φώτη Χιώτα. Με τους Δέσποινα Κούρτη, Γιώργο Παπαπαύλου, Βασίλη Ζαφυρόπουλο και τον μουσικό Τάσο Μισιρλή. Στο θέατρο Θυσίων, ένα θέατρο για τις τέχνες. Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Σαν αύριο, 13 Σεπτεμβρίου 1922, η τελική πράξη της Μικρασιατικής Εκστρατείας αρχίζει η καταστροφή της Σμύρνης, μία από τις μεγαλύτερες σφαγές του 20ου αιώνα, με περισσότερους από 50.000 νεκρούς και 75.000 τραυματίες. Διαβάζουμε στο βιβλίο του Κοσμαπολίτης του Χατζηφράγκου. Κάτι μας ξύπνησε μέσα στη νύχτα. Η κάψα, οι φωνές, σκυλιά ουρλιάζανε, η φωτιά ήταν μακριά. Καρατάρισα με το μάτι πως θα είχε φτάσει από το Πασμαχανέ στον Άι Δημήτρη, αφού είχε πάρει σβάρνα ολόκληρη την Αρμενιά. Μας χώριζε πάνω από ένα μίλι ακόμα. Ένα σύννεφο μπακυρί σκέπαζε το μισό ουρανό. Μπροστά μου ταλάνι, λες και φωτιζόταν από ένα πλούσιο ηλιοβασίλεμα πορτοκαλί. Άνθρωποι βγαίναν από τα σπίτια, κοιτάζανε ψηλά, μαζώνονταν εδώ και εκεί, φωνάζανε, χειρονομούσαν, ξαναμπαίναν στα σπίτια τους και πάλι ξαναβγαίνανε, φωνάζανε, κοιτάζανε ψηλά. Είχε σηκωθεί σωρόκος, όχι δυνατός, όσο χρειαζότανε για να το γλεντάει η φωτιά. Δεν βιαζόταν, σίγουρη για τον εαυτό της, ξέροντας πως ατήτης ήταν ο νόμος και οι προφήτες. Σεριάνιζε στις σκεπές, χωνόταν στα σπίτια, ξεπεταγόταν από τα παράθυρα. Ο καπνός ανέβαινε κόκκινος, καρουλιαστός, απλωνόταν ύστερα σε μπακυρένια σύννεφα. Στεκόμουνα στον μπαξέ μου. Τα πουλιά, ξεγελασμένα από τη λάμψη, από το φως είχαν ξυπνήσει και τσιβίζανε μέσα στις φυλλωσιές. Στεκόμουν στον μπαξέ μου. Όμορφος μπαξές, ποτιστικός. Τώρα ποτίζω τούτες τις δύο γλάστρες. Φωνάζανε από τα λάνη, δεν καταλάβανα τι λέγανε. Το καμίνι που ερχόταν κατά δω άδραχνε τα λόγια, τα εξάτμιζε, τα έκανε αχνό. Μπήκα στο σπίτι. Η Κατερίνα με κοίταξε στα μάτια. Μην νοιάζεσαι, της λέω. Και εδώ να έρθει φωτιά θα τη σταματήσει τα λάνη. Το ξυπνητήρι έδειχνε κοντά 11 η ώρα. Θα είχαμε κινηθεί καμιά δυο ώρες. Σιγά σιγά πήρε ταυτί με ένα βουητό, σαν να κύλαγε άγριο ποτάμι. Ξεχυλούσε κατά δω, ζήγον όλο ένα. Και ξαφνικά μπουκάρανε από τα σοκάκια κοπάδι άνθρωποι, σκυφτοί, αλαφιασμένοι, με ένα μπόγο στον ώμο, με ένα μωρό στην αγκαλιά, με ένα τζέντζερε στα χέρια ή με ένα μήλο του καφέ. Πράγματα ασυλλόγιστα, τρελά, μουγκή. Ούτε γυναίκες τριγκλίζανε, ούτε γέρι να βογκάνε, ούτε μωρά να κλαψαρίζουν. Μονάχα σούρσιμο στο χώμα και ποδοβολητό. Μουγκή, σκυφτή, μαγριμένα μούτρα τραβάγανε μπροστά.

και τριών γενναίων της Ελληνοαμερικανικής οικογένειας Στεφανίδη, οι οποίοι ταξίδεψαν από ένα μικρό χωριουδάκι απέναντι από τον Όλυμπο της Μικράς Ασίας, στο Ντιτρόιτ της Ποταπαγόρευσης, έζησαν τις ένδοξες ημέρες στην πόλη της αυτοκίνητο-βιομηχανίας και τις φυλετικές ταραχές του 1967, προτού μετακομίσουν στις δέντροφυτεμένες λεωφόρους του Gros Point στο Μίσιγκαν. Για να καταλάβει Καλλιόπη το λόγο που δεν είναι σαν τα άλλα κορίτσια, αναγκάζεται να αποκαλύψει ένα μεγάλο οικογενειακό μυστικό και την εκπληκτική γενετική ιστορία που μεταμορφώνει την Κάλλη σε Καλ, έναν από τους πιο τολμηρούς και υπέροχους αφηγητές στη σύγχρονη μυθιστορία. Το βιβλίο Middlesex πήρε το βραβείο Pulitzer το 2003, το έχει μεταφράσει η Άννα Παπασταύρου. Ένα μικρό απόσπασμα. Ένα βλέμμα σε σχήμα διόπτρας εστιάζει και θολώνει, παρατηρώντας τους πρόσφυγες πέρα στο βάθος. Ουρλιάζουν χωρίς ήχο, απλώνουν τα χέρια τους συγκετευτικά. Θα τους ψήσουν ζωντανούς τους φουκαράδες. Ζητώ την άδεια να περισυλλέξω ναυαγό, κύριε. Όχι, Φίλιπς, έτσι και επιβιβάσουμε έναν, θα πρέπει να τους πάρουμε όλους. Ένα κορίτσι είναι, κύριε. Πόσο χρόνων? Φαίνεται γύρω στα 10-11. Ο πλωτάρχης Άρθουρ Μάξουελ κατεβάζει τα κιάλια του. Ένας τριγωνικός κόμπος από μυς τσιτώνει το πηγούνι του και εξαφανίζεται. Μια ματιά ρίξτε της, κύριε. Δεν πρέπει να παρασυρώμαστε από συναισθήματα, Φίλιπς. Εδώ διακυβεύονται πολύ σημαντικότερα πράγματα. Μια ματιά ρίξτε της, κύριε. Τα ρουθούνια του πλωτάρχη Μάξουελ γυαλίζουν καθώς κοιτάζει τον καπετάνιο Φίλιπς. Ύστερα, χτυπώντας το ένα του χέρι στο οφό του, μετακινείται προς το πλάι του πλοίου. Ο προβολέας αρρώνει την επιφάνεια του νερού, φωτίζοντας το δικό του οπτικό πεδίο. Το νερό φαντάζει κρύο κάτω από τη φωτεινή δέσμη, άχρωμο ζουμί πυγμένο από κάθε λογή σκουπίδια. Ένα γυαλιστερό πορτοκάλι, ένα αντρικό μπερέ με ένα γύσο από περιτώματα, κομμάτια χαρτί σε σχισμένα γράμματα. Και εκεί, ανάμεσα σε αυτό το αδρανές υλικό, εμφανίζεται εκείνη, γραπωμένη από τον κάβο του καραβιού. Ένα κορίτσι με ροζ φόρεμα που στο νερό σκουραίνει και γίνεται κόκκινο. Τα μαλλιά της κολλημένα πάνω στο μικρό της κρανίο. Τα μάτια της, κοιτάζοντας ψηλά, δεν νικητεύουν. Τα λεπτά της πόδια κλωτσάνε κάπου κάπου σαν πτερύγια ψαριού. Τουφεκές από την ακτή χτυπούν στο νερό ολογυρά της. Δεν τους δίνει σημασία. Σβήσε τον προβολέα. Το φως σβήνει και οι πυροβολισμοί σταματούν. Ο πλωτάρχης Μάξουελ κοιτάζει το ρολόι του. Η ώρα είναι 9:15. Πηγαίνω στην καμπίνα μου, Φίλιπς. Θα μείνω εκεί ως τις 7. Αν τύχει και περισυλλεγεί κανένας ναυαγός στο πλοίο σε αυτό το διάστημα, δεν θα υποπέσει στην αντίληψή μου. Κατανοητό? Κατανοητό, κύριε.

Σμύρνη της Φαντασίας και της Μνήμης. Μια έκδοση υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδας. Μια συλλογή διηγημάτων. Σμύρνη, μια πόλη σταθμός, θρύλος, σύμβολο. Γιαούρι Σμύρ, άπιστη Σμύρνη για κάποιους. Γκιουζέλη Σμύρ, ωραία Σμύρνη για τους περισσότερους. Η καταστροφή της το Σεπτέμβριο του 2022 θα σημάνει το τέλος μιας εποχής για την ίδια την πόλη. 36 συγγραφείς γράφουν για τη Σμύρνη της Φαντασίας και της Μνήμης που χάθηκε στις φλόγες, για τη μικρασιατική καταστροφή, το δράμα των προσφύγων. Απόγονοι προσφυγικών οικογενειών, πολλοί από αυτούς αναβιώνουν μέσα από τις αφηγήσεις τους τη ζωή στη Μικρά Ασία των αρχών του 20ου αιώνα και τις δραματικές συνέπειες της κατάρρευσης του μικρασιατικού μετόπου. Μερικούς θα σας αναφέρω, είναι 36, σας ανέφερα ήδη, σας είπα ήδη: ο Γρηγόρης Αζαριάδης, ο Μινάς Βιντιάδης, ο Φίλιππος Δρακονταϊδής, ο Βασίλης Γκουρογιάννης, ο Γιώργος Μπλάνας, η Λία Μεγάλου Σεφεριάδη, ο Κωνσταντίνος Μπούρας, ο Αντώνης Νικολόπουλος, ο Σολούπ, ο Βασίλης Τζανακάρης, η Λίτσα Τότσκα και κάποιοι ακόμα.

Και δεν είναι τυχαίο που και από την τουρκική πλευρά το θέμα της μικρασιατικής καταστροφής απασχόλησε συγγραφείς όπως τον Αχμέτ Γιορουλμάζ, γεννημένο στο Αϊβαλί, ο οποίος έγραψε για τους τουρκοκριτικούς που εγκαταστάθηκαν στο Αϊβαλί στο μυθιστόρημά του «Τα παιδιά του πολέμου» από την Κρήτη στο Αϊβαλί. Σε αυτό περιγράφει το δράμα της προσφυγιάς, το οποίο γνωρίζει και ο ίδιος πολύ καλά, αφού η οικογένειά του είχε εγκατασταθεί στο Αϊβαλί όταν εγκατέλειψε την Κρήτη. Κεντρικός ήρωας είναι ο Αϊνάκης Χασάν, ένας πανφτωχός νεαρός τουρκοκριτικός που παλεύει να επιβιώσει και βρίσκει στήριξη από έναν Έλληνα. Ένας άλλος σημαντικός συγγραφέας που ασχολήθηκε με το ίδιο θέμα είναι ο Νετζαντί Τζουμαλί, ο οποίος γεννήθηκε στη Φλόρινα. Στο γνωστό μυθιστόρημά του που έγινε και τηλετενία το 2001, «Κατεστραμμένα βουνά Μακεδονία 1900», έγραψε για τους Τούρκους και για τους μουσουλμανικούς πληθυσμούς της Μακεδονίας, όπως και το έργο του Αχμέτ Γιορουλμάζ που σας ανέφερα πριν. Έτσι και το βιβλίο του Τζουμαλί προσεγγίζει τη χαμένη πατρίδα των προγόνων του με νοσταλγία, λογοτεχνική ευαισθησία και ανθρωπιά, μακριά από εθνικιστικές εξάρσεις. Και να θυμηθούμε και τον graphic novel του Σολούπ, Αϊβαλί, που κυκλοφορεί ανανεωμένο. Ένα μονοήμερο ταξίδι από τη Μυτιλίνη στο Αϊβαλίκ. Και εκεί, μεσοπέλαγα, ανάμεσα στις δύο ακτές, ένα ταξίδι στο χρόνο. Μικρασιατική καταστροφή, ξεριζωμός, χαμένες πατρίδες, συνθήκη της Λοζάνης. Η πρώτη μεγάλη ανταλλαγή πληθυσμών στη σύγχρονη ιστορία. Εκατομμύρια τραγωδίες, αμέτρητες ιστορίες κυνηγημένων ψυχών. Τις περισσότερες δεν τις μάθαμε ποτέ. Άλλες πάλι, αυτές που οι πρόσφυγες αφηγήθηκαν στα παιδιά και στα εγγόνια τους, σιγά σιγά μπερδεύονται, βυθίζονται στη λύθη, χάνονται. Ελάχιστες από αυτές καταγράφηκαν στο χαρτί. Ελάχιστες σώθηκαν για να ορθώσουν τη μνήμη απέναντι στα ανθρώπινα λάθη που όσο ξεχνιούνται, επαναλαμβάνονται.

Ο διηγηματογράφος Γιώργος Ιωάννου, που έζησε στη Θεσσαλονίκη, έγραψε για τους πρόσφυγες και την προσφυγιά στην πόλη του. Στο διήγημά του, στο Κεμάλ το σπίτι, από τη συλλογή διηγημάτων του «Η μόνη κληρονομιά», περιγράφει τη συγκίνηση μιας Τουρκάλας που επισκέπτεται την οικογένεια η οποία κατοικεί σε ένα παλιό σπίτι δίπλα σε εκείνο στο οποίο είχε ζήσει τα πρώτα παιδικά του χρόνια ο Κεμάλ Ατατούρκ. Ερχόταν πάντα κατά την περίοδο που οι μουριές είχαν καρπούς και κοίταζε το σπίτι και έδινε ευχές στους καινούριους ενίκους. Το δίηγημα αυτό θυμίζει και ένα ανάλογο του Ντενίζ Καβουκτσούογλου με τον τίτλο «Μαντάμ Κατίνα», ανήκει στη συλλογή διηγημάτων του «Καθημερινές πολίτικες ιστορίες». Το δίηγημα είναι ένα από τα χαρακτηριστικά λογοτεχνικά κείμενα που αποτυπώνουν τη ζωή, την ατμόσφαιρα και τις ανθρώπινες σχέσεις των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης. Η Μαντάμ Κατίνα, μια εμβληματική ηλικιωμένη Ρωμιά της Κωνσταντινούπολης, αντιπροσωπεύει την παλιά αρχοντιά, τη ζεστασιά, αλλά και την τραγικότητα της μειονότητας που έζησε τη σταδιακή συρρήκνωση του ελληνισμού της πόλης. Είναι μια φιγούρα σύμβολο της γειτονιάς. Ένα νεαρό τουρκόπουλο, προφανώς το alter ego του συγγραφέα, που μεγαλώνει στην ίδια γειτονιά, παρατηρεί τη Μαντάμ Κατίνα με σεβασμό, αγάπη και περιέργεια, αναπτύσσοντας μαζί της μια βαθιά ανθρώπινη σχέση που ξεπερνάει τις εθνικές ή θρησκευτικές γραμμές. Άλλο βιβλίο τώρα, ο Γιώργος Ανδρεάδης, το μυθιστόρημά του που όπως δηλώνει στηρίζεται σε αληθινό γεγονός, τίτλος του «Τα μάμα, η αγνοούμενη του Πόντου», το βιβλίο αυτό τιμήθηκε και με το βραβείο Επεκτσή, αφηγείται την αληθινή ιστορία της Ελένης, μιας Ελληνοπούλας που χάθηκε το 1916 κατά τους διωγμούς του ποντιακού ελληνισμού. Το κορίτσι βρήκε καταφύγιο σε μια σπλαχνική τουρκική οικογένεια που το υιοθέτησε και το μεγάλωσε ως τα μάμα. Στα γέραματά της, τα μάμα άρχισε ξανά να μιλάει τη μητρική της ποντιακή διάλεκτο και να ζητά να επιστρέψει στο χωριό της, αποδεικνύοντας ότι η εθνική ταυτότητα δεν χάνεται ποτέ.

Ο Στάθης Δρογόσης έρχεται στο πρόγραμμα με ένα αφιέρωμα μάλιστα στο Λεωνάρντ Κοέν. Η Σίση Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο, η Χαρά Γιαννοπούλου ρύθμισε τον ήχο. Να είστε καλά, για χαρά.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Η Μεσόγειος δεν είναι μόνο μια θάλασσα. Είναι οι ιστορίες των ανθρώπων της. Μεσογειακή διάλογη, τέταρτο φεστιβάλ μεσογειακού ντοκιμαντέρ στο Καρλόβασί στη Σάμο. 4 μέρες προβολών και εκδηλώσεων, 5η 24 μέχρι και Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026. 21 ντοκιμαντέρ από 7 χώρες της Μεσογείου. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: έχουν ένα τέλος, μες στον κόσμο το πεζό. Με σημάδευξε ένα βέλος και με αυτό πλέον θα ζω. Δεν είχα ανταπόκριση μες στη ζωή καμία, και κάνω την υπόκληση σε λέξη μόνο μία. Αυτή που λένε μοναξιά, τη λένε σκληρή παρέα. Θα έχω καρέκλα από οξιά και θα περνάω ωραία. Θα τραγουδώ και θα γελώ με το Θεό κοντά μου, και θα μου φαίνονται μελό τα κατορθώματά μου. Γι' αυτό ποτέ μη βάζετε την κεφαλή σας κάτω. Η μοναξιά σας νοιάζεται πριν πάτε στον πάτο. Να είστε όλοι ενημεροί με τη μικρή λεξούλα. Αυτή είναι η καλύτερη και ας είναι μοναξιούλα.
1: Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Μετά την υπέροχη εκπομπή της Σύζης Καπλάνη, στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές είναι ο Στάθης Δρογώσης. Στη ρύθμιση του ήχου, επιτέλους μετά από το καλοκαίρι, Χαρά Γιαννοπούλου, την καλωσορίζουμε μαζί μας. Και είστε και είμαστε όλοι στην Αντέλμα, όπως κάθε Σάββατο στις 5 ακριβώς. Μας ακούτε φυσικά στην Αθήνα στο 103,7 στα FM. Μας ακούτε και από τα ψηφιακά ραδιοφωνά σας, να ξεχνάω να το πω αυτό. Στα καινούργια αυτοκίνητα υπάρχει το DAB, η εκπομπή του ψηφιακού ραδιοφώνου, που η ΕΡΑ πρωτοπορεί, και εκεί μπορείτε να βρείτε όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΑ, και αυτά που εκπέμπουμε στα FM, αλλά και αυτά που εκπέμπουμε στο διαδίκτυο. Οπότε, αν δεν το έχετε ψάξει, γιατί εγώ πρόσφατα πήρα ένα καινούριο αμάξι και δεν το ήξερα, είδα μέσα με πολύ καθαρό σήμα όλα τα ραδιόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Επίσης, μας ακούτε από τους αναμεταδότες μας σε όλη τη χώρα και μας ακούτε και από το διαδίκτυο, την εφαρμογή AirTeco, όπου εκεί πάλι είναι συγκεντρωμένα όλα τα ραδιόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας και μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές μας είτε ζωντανά είτε όποτε εσείς θελήσετε. Αν δεν το έχετε το AirTeco, κατεβάστε το στο κινητό σας, είναι υπέροχη εφαρμογή. Και φυσικά να δώσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο στο 210-6013-168-169. Το ξαναλέω, 210-6013-168-169. Απαντάω εγώ ίδιος στις γραμμές όταν προλαβαίνω. Μπορείτε να στείλετε μήνυμα σε όλα τα social media του δεύτερου, mails και στα δικά μου social media επίσης. Αλλά μπορείτε να στείλετε και εντελώς δωρεάν μήνυμα στην ομάδα μας στο Viber. Αν έχετε την εφαρμογή στο κινητό σας, γράφετε δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, βρίσκετε την ομάδα μας, γίνεστε μέλη και από εκεί και πέρα μπορείτε να στέλνετε τελείως δωρεάν εδώ είτε φωτογραφίες αν θέλετε, είτε μηνύματα, ό,τι θέλετε, και μερικές φορές να τα διαβάσουμε και στον αέρα. Τα είπα όλα αυτά γρήγορα. Σήμερα έχουμε μια πολύ ειδική εκπομπή. Είναι αφιερωμένη, παρόλο που το δεύτερο πρόγραμμα, είναι φυσικά ελληνικό ραδιόφωνο, αλλά σήμερα κάνω ένα αφιέρωμα στο Λέοναρντ Κοέν, με την αφορμή μιας πολύ μεγάλης συναυλίας που θα γίνει σε λίγες ώρες σήμερα στο Νιάρχο, όπου ο γιος του Άνταμ Κοέν, για τα 10 χρόνια του θανάτου του, οργανώνει ένα απίστευτο tribute με πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Ο Κοέν όμως αγάπησε πάρα πολύ την Ελλάδα, θα πούμε μετά κάποια στοιχεία τη βιογραφία του, και πάρα πολλά τραγούδια του, εκτός ότι γίνανε επιτυχίες, μεταφράστηκαν και όλα στα ελληνικά. Και ξεκινάμε γρήγορα αυτό το αφιέρωμα με τα κίτρινα φώτα, το τραγουδάει η Δήμητρα Γαλάνη. Η στίχη είναι της Λίνας Νικολακοπούλου φυσικά. Τη μουσική είναι του Λέοναρντ Κοέν. Η Λίνα Νικολακοπούλου με το δικό της τρόπο δεν μετέφρασε απλά το τραγούδι, το έκανε ένα αριστούργημα. Ήταν αριστούργημα, αλλά το έκανε και αυτή δικό της αριστούργημα στα ελληνικά. Στα κίτρινα φώτα, από το 1981 είναι αυτή η δουλειά.

υπέροχη Δήμητρα Γαλάνη, υπέροχη Λίνα Νικολακοπούλου, υπέροχος Λέοναρ Κοέν, ένα τραγούδι που πραγματικά σου σχίζει την καρδιά. Έχετε ακούσει και το πρωτότυπο, το famous Blu-ray encode, που είναι η εξομολόγηση ενός άνδρα ο οποίος αναγνωρίζει ότι η σύντροφός του ερωτεύτηκε έναν άλλο άντρα, αλλά γύρισε ξανά σε αυτόν. Σαν διήγημα είναι αυτό το τραγούδι, συγκλονιστικό. Λοιπόν, μιλάμε για τον Λέοναρ Κοέν και τη σχέση που είχε με την Ελλάδα. Πολλοί δεν το γνωρίζουν, αλλά στην Ύδρα ήρθε 25 ετών, έχοντας κερδίσει ένα βραβείο για την ποίησή του. Ο Κοέν ξεκίνησε ως ποιητής και μάλιστα αναγνωρισμένος ποιητής, καναδοεβραίος ποιητής, όπου λόγω της ευαισθησίας του και λόγω ότι είχε δει τη μητέρα του να εγκλωβίζεται από την κατάθλιψη, αποφάσισε να το ρίξει πάρα πολύ στη δουλειά για να, το λέω τώρα σχηματικά, για να επιβιώσει και αυτός από την κατάθλιψη που τον κυνηγούσε σε όλη του τη ζωή. Και 25 ετών, το 1960, έρχεται και βρίσκει ένα σπίτι στην Ύδρα. Το σπίτι αυτό υπάρχει ακόμα, είναι συγκινητικό. Αν πάτε στην Ύδρα μπορείτε να το δείτε, τουλάχιστον απ' έξω. Μένει εκεί πια αρκετούς μήνες το χρόνο ο γιος του, Άνταμ Κοέν. Και σε αυτό το σπίτι στην Ύδρα έγραψε και τα πρώτα του τραγούδια, γιατί αποσύρθηκε εκεί για να γράψει ποίηματα, τραγούδια, διηγήματα. Ο Κοέν είναι μια ειδική περίπτωση, πρώτα ποιητής και μετά τραγουδοποιός, και μάλιστα θεωρούσε και την Ελλάδα έτσι σαν δεύτερη πατρίδα του. Το νησί που ανακάλυψε το 1960 έγινε γύρω καταφύγιο έμπνευση και δημιουργία. Εκεί έζησε αυθεντικές τιμές ελευθερίας και ανεμελιάς, επιστεύοντας σταθερά στον τόπο που θα σφράγιζε βαθιά το έργο και την πορεία του. Να ακούσουμε τώρα το Σουζάν σε μετάφραση από την Μιγκρέλια, ή αλλιώς Μάρθα Οικονομοπούλου. Μια πολύ ευαίσθητη προσέγγιση του. Το Σουζάν ήταν στον πρώτο δίσκο του, το Songs of Leonard Cohen, 1967. Εδώ το ακούμε με ελληνικούς στίχους από τη Μάρθα Οικονομοπούλου, ή αλλιώς Μιγκρέλια.

Αυτά είναι Μιγκρέλια, η αλλιώς η Μάρθα Οικονομοπούλου, διασκεύαση στα ελληνικά τη Σουζάν, ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια του Λέοναρντ Κοέν. Διαβάζω εδώ στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ίδρας μερικά στοιχεία για τον Κοέν και την Ίδρα. Την εποχή που έφτασε ο Κοέν στην Ίδρα υπήρχαν μόνο 4 καφενεία. Τουλάχιστον τα μισά σπίτια ήταν ακατοίκητα, ενώ στα υπόλοιπα φως και τηλέφωνο ήταν σχεδόν ανύπαρκτα. Η θρυλική λαγουδέρα του Μπάμπι Μωρές είχε ανοίξει μόλις ένα χρόνο πριν την έλευση του Κοέν στο νησί και χρησιμοποιούσε δίσκους και γραμμόφωνο, μιας και η μοναδική παραγωγή, μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας έδινε ρεύμα μόνο από το πρωί ως τα μεσάνυχτα. Στην Ίδρα γνώρισε και την Νορβηγίδα Μάριαν, ένα πανέμορφο μοντέλο που του έκλεψε την πρώτη στιγμή την καρδιά. Και αν έχετε ακούσει το πιο όμορφο τραγούδι χωρισμού όλων των εποχών, είναι το So Long Marian. Το 1967 βγήκε και αυτό το πρώτο του δίσκο. Ένα τραγούδι που ορίζει τη χαρμολύπη. Η Μαριάν τότε ζούσε με τον Νορβηγό συγγραφέα σύζυγό τη Άξελ Γένσεν και το παιδί του. Όταν όμως αυτός την εγκατέλειψε για μια Αμερικανίδα ζωγράφο, ο Κοέν πήρε επί την προστασία του αυτή και το παιδί τη. Οι μέρες και οι νύχτες του Κοέν στην Ίδρα απαθανατίστηκαν από τον φωτογράφο του περιοδικού Live, James Berkel, με ημερομηνία 16 Οκτώβου 1960. Οι σπάνιες αυτές φωτογραφίες δείχνουν τον Κοέν, την παρέα του και την Μάριαν να πίνουν κρασί και να τραγουδάνε γύρω από το δέντρο έξω από την ταβέρνα Ξερή Ελιά του Ντούσκου. Τους δείχνουν να απολαμβάνουν μεζέδες σε ταβερνάκι σε παραλία της Ίδρας, να κάνουν μπάνιο στις βραχώδεις ακτές του νησιού και τα βράδια, καθισμένοι στο πεζούλι της Ιδριακής Αυλίτσας, κάτω από το δέντρο να τις τραγουδάει. Εδώ λέει για τον Dance Me του The End of Love, αλλά νομίζω ότι μάλλον τα έχουν μπλέξει εδώ στο site του Δήμου της Ίδρας, γιατί αυτό είναι πολύ μετά φυσικά το τραγούδι. Να ακούσουμε όμως τώρα τον Αντώνη Καλογιάννη να διασκευάζει το Dance Me του The End of Love, ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του Λέοναρντ Κοέν, με τίτλο εδώ στα ελληνικά «Χόρεψέ με».

υπέροχος Καλογιάννης με στίχους Νεοφυτίδη, το Dance to the End of Love, τεράστια επιτυχία του Cohen, ίσως η μεγαλύτερη του, γιατί έκανε crossover σε όλο τον κόσμο και από ένα δίσκο που έβγαλε μετά τα 50 του. Δεν είχε, αυτός ο άνθρωπος δεν είχε σταματήσει ποτέ να δημιουργεί και ποτέ να παλεύει με τον εαυτό του. Καταξιώθηκε στην δεκαετία του, στο τέλος της δεκαετίας του 60 και του 70, αλλά και στη δεκαετία του 80 έκανε δεύτερη καριέρα. Να πω εδώ ότι νιώθω πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί το 2008 είχε έρθει στην Μαλακάσα και είχε παίξει. Είχε κάνει τότε ένα τελευταίο κύκλο συναυλιών, γιατί είχε πέσει θύμα απάτης από το μάνατζέρ του, είχαν χάσει όλα τους τα χρήματα η οικογένεια, οπότε βγήκε ο άνθρωπος στα 75 του και έκανε παγκόσμια περιοδία, παρακαλώ. Δεν ήμασταν πολλοί τότε στη Μαλακάσα, πολλοί ήταν 3-4.000 εισιτήρια είχε, ελάχιστα δηλαδή για την αξία αυτού του καλλιτέχνη, αλλά το θυμάμαι και συγκινούμε, ήταν από τις πιο όμορφες συναυλές που έχω παρακολουθήσει ποτέ στη ζωή μου. Ήμασταν πολλοί τραγουδοποιοί εκεί, ήταν και ο Νίκος ο Πορτοκάλλου, είχαμε πάει μαζί και κυριολεκτικά κλαίγαμε για την ευγένειά του, την ποίησή του, τον ερωτισμό, το πάθος. Ο σκοπός μιας συναυλίας είναι όταν φύγεις να θες να γίνεις καλύτερος άνθρωπος. Ή να είσαι ήδη καλύτερος άνθρωπος ή να θες να γίνεις καλύτερος άνθρωπος, και το είχε πετύχει εκείνο το βράδυ ο Cohen. Και δεν ξέρω αν έχει βρεθεί, γιατί τότε δεν υπήρχαν τα κινητά αυτά καινούργια τεχνολογία, ήταν ένα μεταβατικό στάδιο. Δεν ξέρω αν υπάρχουν μαρτυρίες, αν έχει κανείς να στείλει μήνυμα. Γιατί πραγματικά ήταν συγκλονιστική η συναυλία. Είχε παίξει 2,5 ώρες. Ήταν τόσο φιλικός προς τους μουσικούς, τους παρουσίαζε συνεχώς. Και ευτυχώς τον είδα πριν φύγει. Λοιπόν, να ακούσουμε τώρα την αγαπημένη του δεύτερου, τη Μαρία Παπαγεωργίου. Έψαξα και βρήκα ένα διαμάντι. Πριν 13 χρόνια έκανε μια διασκευή στο Hallelujah. Και πραγματικά είναι από τις πιο ωραίες διασκευές που έχω ακούσει σε αυτό το κομμάτι. Το ακούμε αμέσως τώρα.

πολύ μακριά. Ο χρόνος κύλαγε μπροστά κι εγώ κάτι να αγγίξω προσπαθώ.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Επιστρέψαμε ακριβώς και μισή για το δεύτερο ημέρο της εκπομπής. Είναι ο Στάθης Δρογκώσης στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Στην επιλογή των τραγουδιών μάλλον. Η Χαρά Γιαννοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Είστε στο δεύτερο πρόγραμμα. Μας ακούτε στο 103,7 στην Αθήνα. Από τους ανατόπους αναμεταδότες σε όλη τη χώρα. Μας ακούτε και από το εξωτερικό. Αλλά και από την χώρα εδώ, από την Ελλάδα, εντερνετικά, διαδικτυακά. Από το ΕΡΤΕΚΟ, την φιλόξενη έτσι, εφαρμογή της ελληνικής ραδιοφωνίας, όπου εκεί μπορείτε να βρείτε όλα μας τα ραδιόφωνα, αλλά κυρίως το δεύτερο που σας κρατάει παρέα. Μπορείτε να πάρετε στο 210-613-168 και 169 τηλέφωνο και έχετε πάρει αρκετοί και αρκετές. Απαντάω εγώ ίδιος στις γραμμές και μπορείτε να στείλετε και μήνυμα στην ομάδα μας στο Viber, είτε στα social media. Να δώσουμε πολλά φιλιά στο Μάτι, που μας ακούνε, στους ανθρώπους που πήραν από το Αγρίνιο και τη Ρόδο και δηλώσαν ότι είναι ακροατές του δεύτερου από το 1965 και οι δύο. Απίστευτο αυτό, ούτε να είχαν συνεννοηθεί. Και στη φίλη από την Ίδρα που είχε γνωρίσει τον Κοέν, η μητέρα της, και που πήρε τηλέφωνο να μας πει γι' αυτό. Και τι να πω, είναι συγκινητικό το ραδιόφωνο. Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια. Μιλάμε σήμερα για τον Λέοναρντ Κοέν και τη σχέση που είχε με την Ελλάδα και την Ίδρα κυρίως, γιατί θα γίνεται και μια μεγάλη συναυλία τώρα σε λίγη ώρα στο Νιάρχο. Θα πάω και εγώ μόλις τελειώσει η εκπομπή, το βράδυ στις 9. Μαζευόμαστε και τραγουδάμε για τον Λέοναρντ Κοέν στη χώρα που αγάπησε πάρα πολύ. Να πω μερικά ονόματα: είναι ο Χρήστος Βέργος, ο Κωνσταντίνος Βήτα, η Δήμητρα Γαλάνη φυσικά, ο Γιώργος Δημητριάδης, ο Δρός Δημοσθένους, ο Τζορτζ Γκαουντίν, η Αλίσα Γκριν, ο Κωστής, η Λουίζ, ο Πάνος Μουζουράκης, η ίδια Ελίνα Νικολακοπούλου, η Δανέα Παναγιωτοπούλου, η Μαρία Παγιοργίου, η Έλλη Πασπαλά, ο Πορτοκάλογλου, ο Νίκος, οι Σκιαδαρέσες, η Σούγκα Σπανκ, ο Μανώλης Φάμελος φυσικά και ο Κάσιους Κοέν, ο οποίος είναι ο εγγονός του Κώπα Γεωργίου, η Έλλη Πασπαλά, ο Πορτοκάλογλου, ο Νίκος, οι Σκιαδαρέσες, η Σούγκα Σπανκ, ο Μανώλης Φάμελος φυσικά και ο Κάσιους Κοέν,

0: με την ιδιαίτερη φωνή της.
1: Σουζάν, Λέναρντ Κόεν. Η Σουζάν σε παίρνει με το μέρος της και αφήνει το ποτάμι να απαντήσει ότι ήσουν ο παντοντινός της. Και θες να την εμπιστευθείς και θες να ταξιδέψεις μαζί της. Και ο Χριστός ήταν ναυτικός και η σοφία του βουλιάζει μέσα μας σαν πέτρα σε νερό. Και θες να είσαι μαζί του γιατί άγγιξε το τέλειο σώμα σου με το νου του. Ο ήλιος μας ζεσταίνει και η Σουζάν, κρατώντας τον καθρέφτη της, μας δείχνει πού να κοιτάξουμε. Υπάρχουν όμορφα πράγματα και εκεί που δεν το περιμένουμε.

Η εκπληκτική Φλέρη Ντατονάκη, μια από τις πιο σημαντικές φωνές που έβγαλε αυτή η χώρα, με την βασανισμένη ζωή φυσικά, τραγούδησε Λέναρντ Κοέν. Και είναι απίστευτο, βλέπουμε πόση, με πόση οικειότητα, μάλλον

0: θέσω αλλιώς. Πόσο οικία είναι τα τραγούδια του Κοένα και ακόμα και στα ελληνικά. Είναι σαν αυτός ο άνθρωπος να είχε έναν αδιόρατο δεσμό με την Ελλάδα. Μάλιστα, πολλά τραγούδια του είχαν γραφτεί στην Ήδρα. Θα βάλουμε και κάποιο δικό του αυθεντικό ενώ στην original εκτέλεση πιο μετά. Πάμε τώρα όμως σε μια από τις πιο σπαρακτικές διασκευές έργου του Κοέν. Ο Κοέν είχε γράψει το περίφημο Chelsea Hotel, αφιερωμένο στη μεγάλη Τζάνις Τσόπλιν. Την είχε γνωρίσει, είχαν περάσει κάποιο χρόνο μαζί και έγραψε ένα από τα πιο σπαρακτικά τραγούδια του για εκείνη. Το Chelsea Hotel είναι ένα φημισμένο ξενοδοχείο στη Νέα Υόρκη. Ο Χρήστος Λετωνός, ο οποίος είναι ένας από τους πιο αδικημένους Έλληνες τραγουδιστές, ποιητές, ηθοποιούς, έβγαλε ένα δίσκο, τα Στατιωτικά, τα οποία τα ενορχίστρωσε ο Σταμάτης Κραουνάκης και έπαιξε και πιάνο ο Γιάννης Πανός. Ένας δίσκος που κυκλοφόρησε το 1982 και είναι από τους πιο θλιμμένους δίσκους της ελληνικής δισκογραφίας. Μέσα εκεί υπάρχει και η διασκευή του Chelsea Hotel, το οποίο το έχει πει με τον τίτλο «Σε θυμάμαι συχνά». Ο Λετωνός πέρασε τη ζωή του όλη σε μπουάτ. Δεν έκανε ποτέ τεράστιο όνομα. Έφυγε μάλιστα τραγικά μέσα από μια πυρκαγιά στο σπίτι του, νεότατο, 45 ετών. Μόνο και μόνο για αυτή τη διασκευή πρέπει να μείνει, είναι από τα αριστουργήματά του, αλλά γενικά όλες τις δουλειές μπορείτε να διαβάσετε στο blogspot δισκορυχείων, στο οποίο πηγαίνω πολύ συχνά εγώ, του Φόντα Τρούσα, για τα στατιωτικά τον δίσκο αυτών, αλλά και για τη ζωή του Λετωνού. Λέει για το τραγούδι, γράφει ο ίδιος ο τραγουδοποιός, το Chelsea Hotel Leonard Cohen είναι το πρότυπό μου επί χρόνια. Βρίσκεται στο δίσκο, εννοεί στο δίσκο στατιωτικά, επειδή ταιριάζει με το γενικό κλίμα, είναι εκκλητικό τραγούδι και προαναγγέλει μελλοντικό μου δίσκο με τα τραγούδια του. Πριν φύγει από τη ζωή, ετοίμαζε δίσκο με διασκευές του Cohen, ο Χρήστος Λετωνός. Δυστυχώς έφυγε και δεν τον τελείωσε. Οπότε τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Ανδρέας Λαζάρου στους στίχους. Σε θυμάμαι συχνά ή αλλιώς το Chelsea Hotel του Leonard Cohen στα ελληνικά με τον Χρήστο Λετωνό.
1: Σε θυμάμαι συχνά σε δωμάτια φτηνά, πως μιλούσες γλυκά στο σκοτάδι, σώμα ζεστό και το στρώμα απαλό, και στους δρόμους αργούσε το βράδυ. Έτσι είναι η πόλη, καλή αφορμή να γυρέψουμε σάρκα και χρήμα. Μα η αγάπη αυτή πως γερνάει στη στιγμή σε μια γκρίζα και πένθυμη Αθήνα. Ναι, μα εσύ είσαι καπνός, χάθηκες, πας, προσπερνάς και στον κόσμο σε χάνω. Ποτέ πια ξανά δεν θα ακούσω να λες σε έχω ανάγκη, δεν σε έχω ανάγκη, σε έχω ανάγκη, δεν σε έχω ανάγκη. Ο χρόνος κυλάει και ξεχνάς. Σε θυμάμαι συχνά σε δωμάτια φτηνά, ήσουν σάρκα, αγάπη και μύθος. Μου είπες ξανά πως ζητάς ομορφιά κι ότι εγώ απ' αυτήν ήμουν τζίφος. Μα ήσουν όλο καρδιά για παιδιά σαν και εμάς, που δεν μοιάζουμε σαν αγγελούδια. Γυρνάς ξαφνικά και μου λες καλά, είσαστε άσχημοι, μα λέτε τραγούδια. Ναι, μα εσύ είσαι καπνός, χάθηκες, πας, προσπερνάς και στον κόσμο σε χάνω. Ποτέ πια ξανά δεν θα ακούσω να λες. Σ' έχω ανάγκη, δεν σ' έχω ανάγκη. Σ' έχω ανάγκη, δεν σ' έχω ανάγκη. Ο χρόνος κυλάει και ξεχνάς. Κι ούτε θέλω να πω πως τρελά σ' αγαπώ. Δεν μπορώ πια καημούς να γιατρεύω. Σε θυμάμαι συχνά σε δωμάτια φτηνά. Μόνο αυτό, δεν σε σκέφτομαι καν, δεν σε γυρεύω.
0: Συγγνώμη, συγκινήθηκα λίγο. Αυτή η εκτέλεση είναι σπαρακτική και πραγματικά πρέπει να κάνω μια εκπομπή αφιερωμένη στο Λετωνό, με αυτή την υπέροχη χρειά του και τον ταγικό τρόπο που έφυγε. Νομίζω ότι χάσαμε ένα τεράστιο τραγουδιστή, ένα τεράστιο ποιητή, και είναι καλό να μην τους ξεχάσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Ο Δίσκος, λοιπόν, επειδή ρωτήσατε, έχει πάει στο τηλεφωνικό κέντρο, λέγεται Στρατιωτικά, είναι του Χρήστου Λετωνού, 1982, και το τραγούδι λέγεται Σε θυμάμαι συχνά, και είναι διασκευή φυσικά του Chelsea Hotel του Leonard Cohen. Να ακούσουμε τώρα τον ίδιο τον Cohen σε ένα τραγούδι που έγραψε στην Ύδρα. Υπάρχει ένας αστικός μύθος ότι κοιτώντας από το σπίτι του τα έργα ηλεκτροδότησης, όταν είχαν πάει εκεί τα πρώτα συνεργεία της ΔΕΗ να επεκτείνουν το ηλεκτρικό δίκτυο εκεί, είδε τα πουλιά να κάθονται πάνω στα σύρματα και έγραψε το Bird on the Wire. Από το Songs from a Room, το δεύτερο του δίσκο, που στο εξώφυλλο και στο πιστόφυλλο έχει φωτογραφία του σπιτιού που έμενε στην Ύδρα. Το δίσκο Song from a Room, να πούμε, είναι ο δεύτερος του δίσκος και είναι από τους πιο σπαρακτικούς δίσκους στην ιστορία όλης της δισκογραφίας. Ένας ασύλλητος δίσκος με ποίηση, με χαρμολύπη, με την από ένα απίστευτο έργο τέχνης. Leonard Cohen, Songs from a Room, γραμμένο στην Ύδρα τα τραγούδια, τα περισσότερα. Εδώ ακούμε το Bird on the Wire.
2: Hey, come.

In My Way To Be Free, και μάλιστα μέσα στα ποίηματα του Κοέν, μέσα στα τραγούδια του Κοέν, υπάρχει αυτή η αίσθηση της ελευθερίας, να γίνουμε ελεύθεροι, να αγαπήσουμε, να αγαπηθούμε, να μάθουμε. Και είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που αγάπησε την Ελλάδα και που και ο γιος του μάλιστα έχει πολλούς δεσμούς εδώ, μεγάλωσε στα στενά της Ίδρας, την αγαπάει πολύ, υπάρχει εκεί το σπίτι όπως είπαμε. Να διαβάσουμε λίγο την επίσημη πάλι σελίδα του Δήμου της Ίδρας. Η Ίδρα εξακολουθεί να είναι για τον ίδιο όχι μόνο ανεξάρτητη πηγή έμπνευσης, αλλά και το δεύτερο σπίτι του. Στις 27 Σεπτεμβρίου του 1960, 6 μέρες μετά τα 25 γενέθλιά του, ο Κοέν έριξε την άγκυρά του στο λιμάνι του πανέμορφου νησιού. Εκεί αγόρασε ένα σπίτι χωρίς ρεύμα, αντίχει λίγο $500, και ανακάλυψε τον ελληνικό τρόπο ζωής. Το σπίτι του Κοέν στην Ίδρα ήταν τριόροφο, με 5 δωμάτια, αλλά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα ή τρεχούμενο νερό. Στα γράμματα που έστελνε στη μητέρα του έγραφε: «Πρέπει να είναι πάνω από 200 ετών και πολλές γενιές ψαράδων να έζησαν εδώ». Ενώ στην αδερφή του περιέγραψε τη ζωή του σε εκείνο το παλιό σπίτι, σαν «τριγυρνάω μέσα στα δωμάτια με ένα κερί στο χέρι, σαν την οικονόμο της Ρεβέκας, πάνω κάτω στο τρομακτικό υπόγειο». Ρεβέκα είναι η ταινία του Χίτσκοκ, έτσι, το θρίλερ. Ο ήχος των κουδουνιών από τα μουλάρια, καθώς σκύβουν αφάνες, σου σκίζει την καρδιά, έτσι όπως μπλέκεται με τις μουσικές της ταβέρνας 2 η ώρα το πρωί της Δευτέρας. Δεν τον πειράζει καθόλου η ζέστη, αφού είχε το Αιγαίο μόλις 10 λεπτά από την πόρτα του, όπως το περιέγραψε στη μητέρα του. Από τότε η καρδιά του βρίσκεται στην Ίδρα, την οποία επισκέπτεται συχνά τα καλοκαίρια. Μάλιστα, ο ίδιος, λένε οι ντόπιοι, είχε εξομολογηθεί ότι θα μπορούσε να μένει μόνιμα στην Ίδρα με $1,000 το χρόνο, να ταξιδεύει στον Καναδά για να βγάζει χρήματα και να επιστρέφει πάλι πίσω στο νησί για να γράφει, να κολυμπά και να σαλπάρει. Τι να ακούσουμε τώρα? Να ακούσουμε στο τέλος του έρωτα. Να το τραγουδάει ο Άνταμ Κοέν μαζί με τον Νίκο Αλιάγα. Δηλαδή το Dance Me to the End of Love, ξανά διασκευή.

Λοιπόν, αυτό ήταν ο Νίκος Αλιάγας μαζί με τον Άνταμ Κοέν. Διασκευάσανε το Dance Me to the End of Love, χόρεψε σαν παιδί. Ήταν ο Στάθης Ρογόζης στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Ήταν η Χαρά Γιαννοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Τρέχουμε γρήγορα γρήγορα να πάμε στο ξέφωτο του Νιάρχο, που σήμερα υπάρχει μεγάλη συναυλία για τον Λέοναρντ Κοέν. Έτσι, κάναμε και ένα αφιέρωμα στα τραγούδια που έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά του Κοέν. Ακούσαμε και ένα δικό του. Να δώσουμε πολλούς χαιρετισμούς στον φίλο τον Κώστα που μένει στο Χιούστον, αλλά είναι από την Ήδρα και λατρεύει τον Κοέν. Και φυσικά και στον Κεντάκι, το ξεχάσαμε το Κεντάκι, σήμερα το αναφέρουμε. Να είστε όλες και όλοι καλά. Θα πούμε το επόμενο Σάββατο με ένα ακόμα αφιέρωμα. Και κλείνουμε με το Αλληλούια για βιολί και φωνή. Θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο. Να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Η αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
3: Εκεί όπου η ιστορία συναντά τη σύγχρονη δημιουργία. Στο θέατρο του Κάστρου της Ακροναυπλίας, στο Ναύπλιο, παρουσιάζεται για πρώτη φορά Βασίλης Live with Orchestra. Ζωντανή ορχήστρα, πιάνο και ηλεκτρονική ήχη. Σε έναν χώρο με περισσότερα από 2.000 χρόνια ιστορίας. Ακροναυπλία Theater Experience. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Ελεύθερη είσοδος με περιορισμένη προσέλευση.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
5: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεχλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα στέρια.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Σταύρος Ξαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρώσα Ιά. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
3: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ 1.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
3: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. 2 ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
2: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
5: Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου. 1700 χρόνια Παναγίας Εκατονταπηλιανής. Επετειακή συναυλία για τα 1700 χρόνια κτίσης του Ιερού Προσκυνήματος. Η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη, παρουσιάζει αποσπάσματα από τις επικές αρμονίες του Δημήτρη Κατή. Ορχιστρικές συνθέσεις του Γιώργου Λεμού. 1700 χρόνια Παναγίας Εκατονταπηλιανής. Στον Άβλιο Χώρο του Ιερού Προσκυνήματος. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Συνδιοργάνωση Δήμος Πάρου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

0: Νύχτα ξαστεριά, τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Ακούτε δεύτερο.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

ο εξαιρετικός Δάκης σε μια ραδιοφωνική ηχογράφηση με την ορχήστρα της ελληνικής ραδιοφωνίας το 1969 και το τραγούδι του Γιάννη Σπανού και του Γιώργου Παπαστεφάνου «Σήμα κατά τεθέν του Σεπτέμβρη». Ο μήνας κοντεύει να φτάσει στη μέση του και βρίσκεται ακριβώς στο σταυροδρόμι ανάμεσα στο καλό φθινόπωρο και το χαλαρόστερεσης. Είναι ο τέταρτος καλοκαιρινός μήνας, ο Σεπτέμβρης, ο καλύτερος λένε κάποιοι. Αυτές που λέτε είναι οι δύο κυρίαρχες απόψεις. Τα στοιχήματα έχουν ανοίξει, αναμένομεν τα αποτελέσματα. Ποιο είναι το σίγουρο που έχουμε? Είναι η αρχή μιας νέας σεζόν. Αυτό δεν χωράει συζήτηση. Μέσα στον Αύγουστο, μόλις ξεκινούσα τη θερινή ανάπαυλα που συνήθως μου δίνει το χρόνο για σκέψη και ενδοσκόπηση, έπεσαν μπροστά μου κάποια λόγια του αγαπημένου Ρόμπερτ Ντε Νίρο που για κάποιους προσωπικούς λόγους με άγγιξαν. Σκέφτηκα να ξεκινήσω την απόψινή εκπομπή αφιερωμένη στο Σεπτέμβρη με μερικά από αυτά. Ταιριάζουν στα ξεκινήματα, ίσως αγγίξουν και εσάς και στρέφουν το βλέμμα στο μέλλον. Μην επιστρέφεις εκεί όπου ήσουν ευτυχισμένος. Κράτα το στη μνήμη έτσι όπως ήταν, αλλά μην επιστρέφεις. Η ζωή προχωρά. Υπάρχουν νέα μονοπάτια να διαβείς, νέα μέρη να ανακαλύψεις και άλλοι άνθρωποι που σε περιμένουν. Ο χρόνος, άλλωστε προσθέτω εγώ, δεν είναι για να το σπαταλάμε. Φεύγει σαν νερό. Καλησπέρα σας. Οι ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου είναι εδώ, στο δεύτερο πρόγραμμα και αυτή την εβδομάδα, με την Έφη Γεωργοπούλου να ρυθμίζει τους ήχους και τις διαθέσεις μας και τον Παντελή Σιβρή να διαλέγει λόγια και τραγούδια μέχρι τις 9. Ιστορίες ενηλικίωσης, χωρίς όμως να χάνουμε ποτέ την παιδικότητά μας. Ιστορίες από το παρελθόν που ακόμα λάμπουν. Περιμένω τα σχόλια και τα μηνύματά σας στη σελίδα του Facebook του Δεύτερου, στην ανάρτησή μας όπως κάθε εβδομάδα. Καλησπέρα παρέα αγαπημένη. Χτυπήστε erteco.gr για να ακούσετε και να ξανακούσετε τις εκπομπές στο χρόνο που εσείς επιθυμείτε. Χαλαρά και απαλά, Slow and Easy, ο Χένρι Μαντσίνι και η ορχήστρα του συνόδευσαν την εισαγωγή μας με ένα θέμα από το Peter Gunn. Okay, είναι μια διαφορετική εκπομπή η απόψινή. Ο Τάσος Παπασταμάτης, ο τραγουδιστής των θρυλικών Formings, στο κατάλληλο τραγούδι των Βαγγέλη Παπαθανασίου και Νίκου Μαστοράκη του 1965.

ζεστός Σεπτέμβρης, Our Last September, η Formings. Και μια βόλτα στην αμμουδιά τώρα που άρχισαν να φεύγουν τα πλήθη των αυγουστιάτικων παραθρηστών. Η Τζένι Βάνου σε ένα τραγούδι με την υπογραφή του Γεράσιμου Λαβράνου.

γνωστή πονεμένη ιστορία. Την έχουμε ξαναπεί. Το ελαφρό τραγούδι είχε τελειώσει στα τέλη των 60's. Η Τζένι ήταν μετέωρη, χωρίς καριέρα. Ηχογραφούσε εδώ και εκεί σε ταπεινά label. Ευτυχώς τα τραγούδια έμειναν και λάμπουν. Και ένα τραγούδι από τα 90's που δεν το έχουμε ξανακούσει από αυτή την εκπομπή, μου άρεσε από παλιά και το έπαιζα από τότε στο ραδιόφωνο. Γραμμένο από την Αταλία Γερμανού και το Φίβο για το Θάνο Καλλύρη πριν 32 ολόκληρα χρόνια.

Θάνος Καλλύρης με την οικογενειακή μουσική παράδοση από τον πατέρα του, το σπουδαίο μουσικό Τίτο Καλλύρη. Και ο Κώστας Τουρνάς, ο τραγουδοποιός που έγραψε τη δική του ιστορία. Έφτιαξε σχολή με μαθητές, ακροατές και φανατικούς θαυμαστές σε ένα είδος που δεν είχε παράδοση στην Ελλάδα. Τόλμησε και μάλιστα σε δύσκολες εποχές, 1971 με τους Πολ. Καλούσαν το Θεό Ήλιο να έρθει.

Έλα ήλιο μου, η Πολ, γραμμένο από τον Κώστα Τουρνά και τον Ρόμπερτ Ουίλιαμς, και δεν θέλω να ξεχάσω. Σήμερα ο μήνας έχει 12. Στις 9 Σεπτεμβρίου του 2019, πώς πέρασαν κιόλας 7 χρόνια, έτσι ξαφνικά μας έφυγε ένας μοναδικός καλλιτέχνης και φίλος. Δεν έγραφε μόνο εξαιρετικά τραγούδια, ήταν ένας σπουδαίος ερμηνευτής. Σε ό,τι τραγουδούσε έβαζε ανεξίτηλα τη σφραγίδα του. Ιταλέ μου, λαβρέτη μου, δεν σε ξεχνάμε.

και χρόνια μες στην άνω. Εκεί πανθίζει φοινικιά. Δυο φίλοι πήγαιναν σε γάμο, δώρα κρατώντας και πρικιά. Δυο φίλοι πήγαιναν σε γάμο, δώρα κρατώντας και πρικιά. Ο ένας ήταν

μέσα τους έκαιγε τα χείλη. Μα πριν φωνάξουν τη βροχή, είδα στην έρημο μια πύλη που γράφε τέλος και αρχή. Είδα στην έρημο μια πύλη που γράφε τέλος και αρχή. Μπροστά πηγαίνει ο Ιρλανδός και πίσω πηγαίνει ο Ιουδαίος. Μπροστά πηγαίνει ο

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου.
2: Ένας μικρός Σεπτέμβρης βάζει τα κλάματα που στο σχολείο τον πάνε να μάθει γράμματα. Θέλει να παίξει ακόμα με τα άστρα του ουρανού πριν έρθουν πρώτο βρόχια και σύννεφιες στο νου. Πρωτάκι σχολιαρούδι του κλέβουν το τραγούδι, του κλέβουν το τραγούδι.
1: Αυτές τις μέρες ανοίγουν τα σχολεία. Από τότε που τραγούδησε ο μικρός που ακούσαμε το 2006 έχουν περάσει 20 χρόνια. Ο μικρός βεβαίως δεν είναι πια μικρός και δεν πηγαίνει πια σχολείο, αλλά πηγαίνουν σχολείο τα σημερινά παιδιά. Είναι όπως πάντα ένας μικρός, γλυκός, παλιός Σεπτέμβρης. Ο Παντελής Θαλασσινός.

ορίστος, το κόκκινο ραγίζει στα μήλα της ροδιάς. Κίτρινα πέφτουν φύλλα, το κόκκινο ραγίζει στα μήλα της ροδιάς.

υπέροχο. Ένας μικρός, γλυκός, παλιός Σεπτέμβρης, γραμμένος από τον Ηλία Κατσούλη. Και τον Παντελή Θαλασσινό στο εξαιρετικό άλμπουμ «Το καλαντάρι τους» και αυτό το κομμάτι «Μήνας, μήνας που περνάει». Ακούμε ένα-ένα τα κομμάτια από το καλαντάρι. Την 1η Αυγούστου είχαμε κάνει μια σχετικά μικρή αναφορά στον εκλειπώντα Γιώργο Σταυριανό και, όπως υποσχεθήκαμε, επιστρέφουμε απόψε με δύο τραγούδια σε δική του μουσική και στίχους από το άλμπουμ του 1995 «Στην πολιορκία πέφτει πάντα η τρία». Το κομμάτι έχει βεβαίως τίτλο «Ελένη» και το ερμηνεύει ο Κώστας Μάντζιος.

Ελένη του Γιώργου Σταυριανού, ένα εξαιρετικό κομμάτι. Στην πολιορκία πέφτει πάντα η τρία. Βγάλε την τελεία και ψάξε για το πώς. Τα χαιρετίσματα στέλνουμε στο φίλο μας τον Κώστα Μάτζιο, αλλά και στο φίλο και συνάδελφο Κώστα Θωμαίδη, που θα μας πει το δεύτερο τραγούδι του Γιώργου Σταυριανού από την έρημη πόλη του 1982.

Ο χορός της ματαιότητας, ο Κώστας Θωμαίδης και η ζωή σαν όνειρο, διάβηκε κι αυτή, θα μας πνίξει λισμονιά σαν παλιό κρασί. Και ο Σεπτέμβρης στα ιταλικά είναι Σετέμπρε. Και ο ελάχιστα γνωστός στην Ελλάδα, αλλά εξαιρετικός Ναπολιτάνος, Πεπίνο Γκαλιάρντι, με πορεία από τα 60's και τα 70's, έκανε το Σεπτέμβρη μεγάλη επιτυχία από το 1970.

Σετέμβρε, ο Πεπίνο Γκαλιάρντι. Ο Σετέμβρε είναι εδώ και είναι δύο σε ένα. Διχάζεται ανάμεσα στο καλό φθινόπωρο και στο πάμε να βρούμε καλοκαίρι. Διαλέγετε και παίρνετε.

0: ακούσατε «Οι μαγικές πενιές» ήταν του Ζαμπέτα, η στίχη του Αλέκου Καγιάντα και ο Πουλόπουλος σε ένα ξεχασμένο διαμαντάκι «Πάμε να βρούμε καλοκαίρι» από το δίσκο του 1973 που είχε τίτλο «Μουσικόραμα Ζαμπέτα». Και ένα τραγούδι που ήθελα πολύ καιρό να ακούσουμε. Ο ξεχωριστός δίσκος του πρόωρα χαμένου σολίστα του μπουζουκιού Σπύριου Ιωαννίδη του 1994 είχε τίτλο «Ο παράξενος ερωμένος». Και από αυτόν σε στίχους του Λουκά Νταράλα ο Μανώλης Λιδάκης τραγουδά:
1: «Θέλω να φύγω μακριά απ' τους ανθρώπους.

ραντεβού κάθε Σεπτέμβρη. Ο Μανώλης Λιδάκης. Δεν πρέπει να παραλείψουμε να πούμε ότι ο δίσκος «Ο παράξενος ερωμένος» του σολίστα του Μπουζουκιού Σπύρου Ιωαννίδη ήταν μια παραγωγή του εξαιρετικού ρακοσυλλέκτη Κώστα Χατζηδουλή. Έχουμε μιλήσει κι άλλες φορές για εκείνον. Διέσωσε στίχους σαν κι αυτούς του Λουκά Νταράλα που ακούσαμε, αφού είχε στο συρτάρι του πολλά ανέκδοτα τραγούδια και στίχους μεγάλων του λαϊκού τραγουδιού και τα έφερε στο σήμερα. Είμαστε για καλό φθινόπωρο ή είμαστε στη φάση «χαλαρώστε εσείς, το καλοκαίρι συνεχίζεται». Τα στοιχήματα άνοιξαν και μόνο ο ίδιος ο Σεπτέμβρης θα δώσει την απάντηση. Το μόνο σίγουρο είναι η αρχή μιας νέας σεζόν. Αυτό δεν χωράει συζήτηση. Αύριο, σαν να συνεχίζουμε από εδώ που φτάσαμε απόψε, το γρανάζι της ζωής γυρίζει και εμείς ακολουθούμε. Είναι ένα διαφορετικό Σαββατοκύριακο. Slow and easy. Το συνέστημα με την εμπειρία του χθες και το βλέμμα στο παρόν και στο μέλλον. Ήταν οι ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου με τον Παντελή Σιβρή. Ευχαριστώ την Έφη μας, την Έφη Γεωργοπούλου, που ρύθμισε τους ήχους και τις διαθέσεις μας, και τις ευχόμαστε, τώρα που είναι Σεπτέμβρης, καλές διακοπές που ξεκινάνε σε λίγο. Εσάς για την επικοινωνία, την ακρόαση και την υποστήριξη. Εδώ θα μείνετε στο δεύτερο, στα πιο ωραία λαϊκά. Ο καθένας έχει κάτι να θυμάται από κάποιο Σεπτέμβρη. Το έργο του Μπρένταν Μπίαν σε μετάφραση του Βασίλη Ρώτα λεγόταν «Ένας Όμηρος». Σε μουσική του Μίκη είναι η Μαρία Φαραντούρη που τραγουδά «Το Σεπτέμβριο θυμάμαι». Καλό μας Σαββατόβραδο.

0: Η ώρα είναι 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Τα τραγούδια επιλέγει η Μαργαρίτα Μητυλινέου.

δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Τα τραγούδια επιλέγει η Μαργαρίτα Μητυλινέου.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Γιώργος Ζαμπέτας είναι το όνομά μου. Χαιρετίζω τους ακροατές, τις ακροάτριες, τα ακροατάκια, Έλληνες, Ταλοδαπούς, Φιλιππινέζους, Φιλιππινέζες, Γερμανούς, Ράιχτεν Μπάχτεν, το μόντι, λόγω της από τη Γαλλία.

0: και στα χέρια σου απάνω γέρνω σαν λιγάρια.
1: Ακούτε δεύτερο.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
2: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
1: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
2: Εννοείται.
1: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
2: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ. Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Τα τραγούδια επιλέγει η Μαργαρίτα Μητυλινέου.
3: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πας.

Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Τα τραγούδια επιλέγει η Μαργαρίτα Μητυλινέου.

Η ώρα είναι 11. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Τα τραγούδια επιλέγει η Μαργαρίτα Μητυλινέου.

δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Τα τραγούδια επιλέγει η Μαργαρίτα Μετυλινέου.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
2: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. 2 ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
1: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
4: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ 1.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: δεύτερο παντού.
1: Ήρθα κι από στα σκαλά.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
2: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
3: Εκεί όπου η ιστορία συναντά τη σύγχρονη δημιουργία, στο θέατρο του Κάστρου της Ακροναυπλίας, στο Ναύπλιο, παρουσιάζεται για πρώτη φορά Βασίλης Live with Orchestra. Ζωντανή ορχήστρα, πιάνο και ηλεκτρονική ήχη. Σε έναν χώρο με περισσότερα από 2.000 χρόνια ιστορίας. Ακροναυπλία Theater Experience. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Ελεύθερη είσοδος με περιορισμένη προσέλευση.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλη Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: και στα χέρια σου απάνω γέρνω σαν λιγάρια.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου. 1700 χρόνια Παναγίας Εκατονταπηλιανής. Επετειακή συναυλία για τα 1700 χρόνια κτίσης του Ιερού Προσκυνήματος. Η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη, παρουσιάζει αποσπάσματα από τις επικές αρμονίες του Δημήτρη Κατή. Ορχιστρικές συνθέσεις του Γιώργου Λεμού. 1700 χρόνια Παναγίας Εκατονταπηλιανής. Στον Άβλιο Χώρο του Ιερού Προσκυνήματος. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Συνδιοργάνωση Δήμος Πάρου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: Πόσα να σου πω.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
2: Λοιπόν, εδώ είναι η καρδιά για όποιον δεν το ξέρει. Εδώ και το μαχαίρι.